0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: πίστο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here, morning, morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι, αγάπη μου, 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου, παράμασα το γραφτή διαβάσωνα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

πάμε στην Ισπανία που κέρδισε το Μουντιάλ. Κέρδισε μαζί και ένα μεγάλο ποσό. Δεν ήξερα ότι παίρνουν και χρήματα οι εθνικές. Πήρε 50 εκατομμύρια δολάρια, αλλά, παντού υπάρχει ένα αλλά, η Αμερικανική εφορία, η εφορία των Ηνωμένων Πολιτειών, θα τους πάρει ένα κομμάτι από αυτό. Θα κρατήσει ένα κομμάτι, γιατί έχει κερδιθεί, λέει, σε αμερικάνικο έδαφος. Άκουρε, φίλε, πραγματικά. Δηλαδή, εντάξει, να κερδίσει το Μουντιάλ και να έχει το άλλο για να σου παίρνει. Ο Τραμπ, έτσι, από εκδίκηση είναι αυτό. Ο οποίος Τραμπ σχολιάστηκε πάρα πολύ για το πώς πήγε και κάθισε δίπλα στην Εθνική Ισπανίας όταν πανηγύριζαν. Σαν λίγο το θείο που πήγε να κάτσει με την νεολαία. Οι Ισπανοί τον κορόιδευαν κιόλας κάποιοι από αυτούς. Και όλο το ίντερνετ σχολίαζε το πώς πήγε αυτός που προσπαθούσε ο Ινφαντίνο να τον τραβήξει από εκεί. Του λέει: κύριε πρόεδρε, ελάτε από εδώ. Μην κάθεστε εκεί πέρα μέσα, δεν κάνει. Εγώ να σας πω την αλήθεια, αν ήμουν Ινφαντίνο θα τον άφηνα. Δηλαδή, έχει κάνει τόσα και τόσα. Τώρα τι μας πήραζε αυτό. Να πηγαίνει, να είναι ο Τραμπ στην, ανάμεσα στους παίκτες της Ισπανίας. Εδώ ο Μέση πανηγύριζε με, πώς το λένε, με μαντήλα. Το προηγούμενο Μουντιάλ. Τους πήραξε ο Τραμπ.

Παιδιά, εγώ το μόνο πράγμα που δεν έχω ακούσει σε πολυκατοικία είναι σεξ. Έχω ακούσει καζανάκια, καυγάδες, πανηγυρισμούς, κλάματα, οτιδήποτε. Δεν έχω ακούσει ποτέ σεξ, δεν ξέρω τι γίνεται. Περιμένω, λέει, πότε θα σκοράρει για να κοιμηθούμε. Ευτυχώς δεν κρατάει πάνω από 17 λεπτά. 17 λεπτά, λέει. Καταρχάς, συγγνώμη, αυτό δεν σημαίνει ότι κάθεσαι το χρονομετράς, έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, 17 λεπτά δεν είναι λίγο, ξένια μου. Δεν καταλαβαίνω, δηλαδή. Τώρα, περίμενε, άλλο τώρα. Τώρα εδώ πέρα ξεκινάς ένα άλλο θέμα. Για αλλού ξεκινήσαμε, αλλού μας πάει η ζωή. 17 λεπτά, να ξέρεις, δεν είναι αντικειμενικό αυτό, αλλά γύρω στα 20 λεπτά θεωρείται το, και θεωρείται ικανοποιητικό, γιατί μετά κουράζεις, λες κάτσε, ας πούμε. Είπαμε να κάνουμε σεξ, μην κάνουμε και μαραθώνιο. Λοιπόν, και τι να του πεις τώρα αυτού, μην κάνεις σεξ. Δηλαδή, είναι γενικότερα δύσκολο αυτό, όταν δηλαδή ακούγεσαι, όταν κάνεις σεξ και ακούγεσαι στους γείτονες. Σκέψου να έχεις καμιά παρτενέρ η οποία να είναι και, ή κανένα παρτενέρ που να είναι θορυβώδης. Τι να πεις εκείνη την ώρα, του πεις. Μας ακούνε. Είναι ξενέρωμα. Θα πειλώ, κάτι, συγγνώμη, ούτε στο σεξ δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μας αφήνεις. Ναι, αλλά ακούνε πάνω. Θα μας κουτσομπολεύουν μετά, θα λένε αυτό. Τι θα λένε ότι είσαι καλός εραστής.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Πάμε λίγο στη Μύκονο, όχι τώρα. Σας πάω έτσι νοερά. Όπου συνέβη το τελευταίο, το πιο πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε, το πιο πρόσφατο λυπηρό περιστατικό για τον καραμαλισμό. Το προηγούμενο ήταν η παραπομπή του Κώστα Καραμαλή σε δίκη. Το τελευταίο πρόσφατο περιστατικό κατά του καραμαλισμού ήταν αυτό που συνέβη με τον γυμνό άνδρα, ο οποίος ερωτοτροπούσε στη Μύκονο με την προτομή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, παρακαλώ. Τρίζουν τα κόκαλα του Εθνάρχη. Ήταν ένας τύπος, λέει, στη Μύκονο, δεν ξέρω αν το είδατε το βίντεο. Κυκλοφορούσε επί ώρα γυμνός στους δρόμους του νησιού. Τελικά συνελήφθη, λέει, από αστυνομικούς, ο οποίος αντιστάθηκε στεναρά πριν να κινητοποιηθεί. Τώρα, με αυτός είχε και καμία στήση, ήταν και δύσκολο. Σκέψου να είσαι αστυνομικός τώρα και σου λένε:
2: υπάρχει γυμνός άνδρας αυτή τη στιγμή ερωτοτροπή με το άγαλμα του Καραμαλή στη Μύκονο, στη χώρα. Πηγαίνετε γρήγορα. Γρήγορα στην Άνω Μερά. Άνω Μερά, ακούει. Έλα, τέρος. Εδώ περιπολικό, Άνω Μεράς. Ανεβαίνω να πιάσω το γυμνό άντρα. Πρόσεξε από πού θα το πιάσεις.
1: Σκέψου τώρα, κάθισαν τρεις αστυνομικοί και τον βάλανε κάτω. Ξεκινάει περίεργα η πρόταση. Τρεις αστυνομικοί τον βάλανε κάτω το γυμνό άντρα, ο οποίος ερωτοτροπούσε και ήταν με το ρηπαπά έξω στους δρόμους. Και του φόρεσαν χειροπέδες, ξέρω εγώ, πεοπέδες. Τι του φόρεσαν. Κάτι του φόρεσαν, εν πάση περιπτώσει. Θα μου πεις τώρα και αυτός ερωτοτροπούσε με τον Μύκονος είναι, με ανδρική προτομή θα ερωτοτροπούσε. Αυτή βρήκε, με αυτήν ερωτοτρόπησε. Σου λέει: θέλω ένα άγαλμα. Αυτή τη στιγμή θέλω ένα άγαλμα να ξεσπάσω. Μπροστά του είχε τον Καραμαλή. Άμα ήταν κάποιο άλλο, μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Αν είχε την Μπουμπουλίνα, δεν ξέρω. Τώρα θα μας ακούσει κανένας εθνικιστής, θα μας πάρει με τις πέτρες. Αυτός εντωμεταξύ, το φοβερό είναι ότι ο γυμνός άνδρας, ο οποίος κυκλοφορούσε ελεύθερος, λέει επί ώρα πως τον γέννησε η μητέρα του. Μ' αρέσουν αυτά που γράφουνε. Όπως τον γέννησε η μητέρα του, στους δρόμους του νησιού. Αυτός, λέει, είναι γνωστός YouTuber ξένος όμως. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν έχω διαβάσει και ποιος είναι. Αλλά λέει ότι είναι γνωστός θεωρητικά. Τώρα το γνωστός βέβαια για τα site είναι, ξέρεις τώρα. Λένε ποιος γνωστός YouTuber και λες ποιος είναι αυτός. Αυτά που λέτε με τη Μύκονο, κυκλοφορείς και ο κόσμος έχει σαλτάρει, παιδιά.

Σκεφτόμουν, λέω, έχουμε κανένα celebrity στην Ελλάδα με 8 παιδιά. Δεν πρέπει να υπάρχει, ε. Δηλαδή, ο πιο κοντινός στο Μάρκ Άντονι πρέπει να είναι στους γάμους. Γιατί στα παιδιά δεν θυμάμαι κανέναν πολύτεχνο celebrity. Εκτός αν. Ο Πλούταρχος, πόσα έχει, 4 δεν έχει ο Πλούταρχος. 4 παιδιά είναι το μόνο που το καλύτερο μπορούμε να έχουμε σε celebrity. Μόνο 4. Αν είναι δυνατόν, ο άλλος έχει κάνει double score, 8 παιδιά. Καλημέρα στο Χρήστο, μας ακούει και έχει 5 παιδιά. Ο Χρήστος είναι ο πρόεδρος του fan club της εκπομπής. Το πιο κοντινό σε γάμους που μπορώ να σκεφτώ, γιατί ο Μαρκ Άντον έχει κάνει 4 γάμους, είναι ο Χρήστος Δάντης. Ο Δάντης έχει κάνει 4 γάμους, αλλά έχει μόνο 3 παιδιά. Μα και αυτός τώρα, δηλαδή, ρε εσύ Χρήστο, κάνε κάτι. Δηλαδή κάνει κάτι παραπάνω. 57 ετών ο Μαρκ Άντονι, 8 παιδιά. Εδώ γράφει ένας, λέει, ο πρώην άντρας Μαράια Κάρεϊ, ο Νικ Κάνον, έχει, λέει, 12 παιδιά από 6 διαφορετικές γυναίκες. Α, σωστός, ο Σπανούλης, ρε φίλε. Μπράβο, έχει δίκιο ο φίλος εδώ. Ο Σπανούλης έχει 6 παιδιά, όντως. Σιγά σιγά ανεβαίνουμε, ξέρετε κανέναν με 7. Πάμε, ακούω 7, 6, 6, 6, 1. 6 παιδιά 1, 6 παιδιά 2, 6 παιδιά 3 στον κύριο. Ακούω 7, ακούω, υπάρχει κανείς με 7. 7 παιδιά κανείς.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy92.
2: Amazing music. She's crazy like.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πάμε λίγο στη Γερμανία. Εκεί έχουν άλλα θέματα. Έχουν πολλά θέματα εκεί. Έχουν και εκλογές τώρα σε ένα τοπικό κρατήδιο που μπορεί να βγει το AfD πρώτο. Αλλά το θέμα είναι ότι καταργήθηκε η αναρωτική μέσω τηλεφώνου. Ο καγκελάριος, ο Φρίντριχ Μέρτς, ανακοίνωσε, λέει: παιδιά, συγγνώμη για αυτό που θα κάνουμε. Το ξέρω ότι πονάει, αλλά πρέπει να καταργήσουμε τις αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Οπότε τώρα. Γιατί το είχαν ξεχυλώσει, μάλλον οι Γερμανοί, επειδή και η γερμανική οικονομία δεν πάει πάρα πολύ καλά και θέλουν να δουλεύουν περισσότερο για να έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Τους έχει καταστρέψει η Κίνα. Λέει τέρμα οι αναρωτικές μέσω τηλεφώνου. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Όπου έπαιρνε τηλέφωνο, Γεια, mein Herrn, ich bin krank. Εντάξει, όλα ακούγονται πολύ αυστηρά στα γερμανικά. Θες να πεις ότι είμαι άρρωστος, έχω αρρωστήσει και λέει, Γεια, ich bin krank. Ich möchte anzuspannen, καναπέδεν. Γεια. Σαν ταινία αισθησιακή ακούγεται όταν παίρνει αναρωτική στα γερμανικά. Και σου λέει πλέον για να πάρεις αναρωτική πρέπει να πηγαίνεις χαρτί από το γιατρό. Το οποίο θέλω να πω, είναι και, δεν ξέρω αν είναι και στο, αν επαφείται ας πούμε στην αρμοδιότητα και στην ευθύνη του αφεντικού. Δηλαδή αν τα έχεις καλά με το αφεντικό σου στη Γερμανία και πάρεις τηλέφωνο και πεις αφεντικό θα απουσιάσω μια μέρα, θα πρέπει αυτός να παρουσιάσει ένα χαρτί, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως ελπίζω να μην έρθει στην Ελλάδα αυτό, γιατί θα μας βλέπω να δουλεύουμε περισσότερο.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Δεν ξέρω τι γκέλ θα κάνει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, για τον οποίο μας έλεγε ο φίλος προηγουμένως. Ξέρω μάλλον, υποθέτω ότι σίγουρα θα γίνει πάρα πολύ δημοφιλής στις χώρες και όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και εκτός Βρετανίας, διότι από ό,τι διαβάζω καταργεί τον ΦΠΑ από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ω, τι έγινε, τι είπε, όπα. Από την πρώτη κιόλας συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο νέος Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, των εργατικών, έτσι, περνά από τα θα στις πράξεις, έχοντας βασική προτεραιότητα τη μείωση του κόστου ζωής με το μέτρο της κατάργησης του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Κυριάκο, να σου πω, τι γίνεται εδώ πέρα, αυτή γιατί και όχι εμείς. Η απόφαση θα εφαρμοστεί καθολικά για κάθε οικογένεια ανεξαρτήτως εισοδήματος. Αυτό είναι το φοβερό. Ανεξαρτήτως εισοδήματος, δεν θα πληρώνει κανένας ΦΠΑ στο ρεύμα. Και αναμένεται να τις εξοικονομεί περίπου 45 λίρες το χρόνο. Το οποίο βέβαια 45 λίρες το χρόνο είναι γύρω στα 60 ευρώ, 55 ευρώ. Δεν είναι κανένα φοβερό ποσό, αλλά είναι φοβερό ποσό για το κράτος να τα χάνει όλα αυτά. Η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω. Δίνουμε ιδέες εδώ πέρα. Ο Μπέρναμ, ο οποίος Άντι Μπέρναμ, με αυτό το ηλίθιο όνομα, έχει το εξής φοβερό, την εξής ανομαλία. Είναι από το Μάντσεστερ, αλλά είναι Λίβερπουλ στην ομάδα. Σαν να είσαι. Τι να, δεν βάζω ελληνικά αντίστοιχα, γιατί θα. Μπες τώρα βρίσιμο.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

παιδιά, τι γίνεται? Καλημέρα, καλημέρα. Δύο λεπτά μετά τις 7 στον Galaxy 92. Σας υποδέχομαι, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Παιδιά, έχει κίνηση σήμερα, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, πριν από λίγο μπήκα στο στούντιο. Που άλλες φορές έρχομαι εδώ, κατασκηνώνω, τρώω το κουλούρι μου. Κάνω και το βίντεό μου για τα social. By the way, Instagram, Μπι Χαρισόπουλος, με ακολουθείτε και για Galaxy 92 FM, το account του Galaxy. Που λέτε πολύ, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει έξω. Κίνηση από τις 6 και... Ρε πουλάκια μου, μήπως φεύγετε από σήμερα? Δεν θέλω τέτοια, δηλαδή, πραγματικά. Ένα τρίωρο τρέλας και γκρίνιας ξεκινάει στο Galaxy 92. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Μία και σήμερα, παιδιά, αυτό ήτανε.

0: τελειώνει η σεζόν για μένα. Καιρό ήταν για να κοιμηθώ και λίγο. Σκεφτόμουν σήμερα που ξύπνησα πόσο αφύσικο είναι το πρωινό ξύπνημα. Είμαστε η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε πει αυτό. Θα δώσουμε σκληρό αγώνα. Δεν είναι κάτι εύκολο. Μην κοιτάτε που δεν το πετύχαμε φέτος. Θα το καταφέρουμε του χρόνου. Και πριν από όλα αυτά, βέβαια, πρέπει να δούμε να πούμε και το ευχάριστο κομμάτι της ημέρας. Το ευχάριστο κομμάτι είναι ότι η θερμοκρασία πέφτει.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για την ακρίβεια, αγαπητοί μας φίλοι, στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές θα εξασθενήσουν. Δεν θέλω τέτοια. Θερμοκρασία 23 με 35. Λέμε ότι δρόσησε, αλλά τώρα μιλάμε για 35 βαθμούς, έτσι, δηλαδή. Πάντως τώρα το πρωί είναι αισθητό αρκετά έξω, φυσάει αρκετά, δηλαδή, όχι αστεία. Δεν χρειάζεται καν κλιματιστικό, ανοίγεις το παραθυράκι το αυτοκίνητο και παίρνεις τον αέρα σου. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε και σοβαρά, έχουμε και αστεία, κυρίως αστεία βεβαίως, κυρίως εύθυμα που λέγανε και οι παλιότεροι. Και έχουμε και την καλύτερη μουσική και έχουμε και εσάς τα μηνύματα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τα προτελευταία μηνύματα της σεζόν. Στο galaxy92.gr. Κοτσαρίκο! Καλημέρα, λέει, μια χαρά ήρθες και ας είχε κίνηση. Είχε όντως, δεν ήταν η ιδέα μου. Για πείτε μου και εσείς, συναντήσετε κίνηση, συναντάτε κίνηση. Ξεκινάμε με Duffy, έρχονται και Cardigans και ο Barry White. Χαμός θα γίνει και σήμερα.

Έτσι ήμασταν έτοιμοι να αναφωνήσουμε I'm begging you for mercy με τη ζέστη, αλλά τελικά τα πράγματα πέστεψαν στην κανονική τους κατάσταση. Δε, Κυριακή, καλημέρα και στην Κυριακή μας στην Πάρο. Λέει, δεν μπορώ με τον Κοτσαρίκο, θα ρω πως πρέπει να γνωριστούμε η τακτική πρωινή. Παιδιά, να κάνουμε ένα πάρτι, ένα πάρτι του Galaxy. Δε, Κυριακή, καλημέρα.

0: στους αδένες που παράγουν υγρά. Τι υπάρχει, ρε φίλε, είναι φοβερό. Ας το καλύτερα πρωί-πρωί, λοιπόν. Παγκόσμια ημέρα, λοιπόν, για το σύνδρομο Σέγκρεν. Γιορτάζουν η Πελαγία, ο Ιεζεκίλ και ο Πελάγιος, αν υπάρχει. Σαν σήμερα, ιστορική μέρα, είναι η παραμονή της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Ουσιαστικά, σήμερα είναι η πτώση της Χούντας. Πνιγμένη στο αίμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή και πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλάφκος Κληρίδης. Χωρίς να είμαι σίγουρος, νομίζω ότι Σαμψόν δεν φυλακίστηκε ποτέ, παρότι ανέλαβε θέση πραξικοπηματία. Τουλάχιστον ήταν ελεύθερος τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω. Τώρα μπορεί να λέω και μπούρδες. Και καμιά φορά λες, ρε παιδί μου, κοίταξε τώρα, αυτή είναι μια πολύ δυσάρεστη μέρα για τον Ελληνισμό. Βέβαια, απ' την άλλη, πέφτει η Χούντα. Και λες, αυτές τις ημέρες, όσο δυσάρεστες και να ήταν, δεν θα ήθελες να τις έχεις ζήσει. Δηλαδή, αυτή την ατμόσφαιρα που βγήκαν όλοι στο Σύνταγμα και πανηγύριζαν για την πτώση της Χούντας, δεν είναι μια ημέρα, ας πούμε, που θα είχες να λες τα εγγόνια σου, όσοι τη ζήσανε τότε. Βέβαια, και εμείς ζήσαμε τότε με το μνημόνιο, ζήσαμε, δόξα τω Θεώ, είχαμε πολύ ιστορικές καταστάσεις. Και με τη θετική και την αρνητική έννοια. Σαν σήμερα, μια αποφράδα ημέρα, το 2018 είναι η ημέρα που είχαμε την τραγωδία στο Μάτι. Νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. Πρώτα η Κινέτα, νωρίς το μεσημέρι, νομίζω, ή το πρωί. Και μετά η Καλλιτεχνούπολη, 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο Μάτι, βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Ελλάδα. Για εικόνα ασύμετρου φαινομένου έκανε λόγο ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μετά την ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, η οποία ενημέρωση ήταν και η μαύρη, ας πούμε, σελίδα, πώς να το πω, η μαύρη στιγμή της κυβέρνησης τότε στην υπόθεση της φωτιάς, διότι η κυβέρνηση δεν κατηγορήθηκε τόσο για την πυρκαγιά, διότι ήταν μια πυρκαγιά η οποία επεκτάθηκε πολύ γρήγορα, ανεξέλεγκτα και σε μια περιοχή η οποία είναι η δόμησή της όχι απλά άναρχη. Άμα πάτε στο Μάτι σήμερα, με τα δεδομένα τα τότε, δηλαδή αν θυμηθείτε τι γινόταν τότε και δείτε πραγματικά από κοντά πώς είναι η ερημοτομία, θα καταλάβετε ότι μιλάμε για ένα λαβύρινθο από τον οποίο δεν θα μπορούσες να φύγεις ποτέ. Και τώρα να πάτε, δεν νομίζω ότι έχει διαφορά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είχα πάει πριν από 2 χρόνια στο Μάτι και πραγματικά όταν πάρκαρα ένιωσα, ρε παιδί μου, μια ανατριχίλα, ένα φόβο ότι παρότι ήταν 2 χρόνια μετά, λέω τώρα εδώ πέρα, χτύπα ξύλο. Αν ξαναγίνει το ίδιο, πάλι το ίδιο θα γίνει, γιατί οι δρόμοι είναι οι ίδιοι. Οι δρόμοι διαφυγής δεν ξέρω αν υπάρχουν αν οι κάτοικοι έχουν ενημερωθεί. Ποιοι κάτοικοι τώρα εκεί πέρα, οι μισοί έρχονται το καλοκαίρι. Είναι μια εικόνα βέβαια η οποία δεν είναι μόνο στο Μάτι, είναι στη μισή Ελλάδα. Αν πας σε παραθεριστικούς χώρους στην Ελλάδα, η μισή χώρα είναι σαν το Μάτι. Πυκνά δομημένη, χωρίς δρόμους, χτίσανε αυθαίρετα εκεί παλιά. Λοιπόν, λέγαμε για τον Τσίπρα, λοιπόν, ότι η μαύρη σελίδα και η αντίδραση του κόσμου δεν ήταν τόσο για την πυρκαγιά που επεκτάθηκε, αλλά όσο για τον επικοινωνιακό χειρισμό, ότι γνώριζαν, λένε οι κατήγοροι, ας πούμε, ότι υπήρχαν θύματα, αλλά δεν τα λέγανε στον κόσμο. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση τώρα, μην ρίξουμε φωτιά. Είδες πάλι φωτιά. Μην βάλουμε λάδι στη φωτιά που λένε. Πάμε για Elton John, Barry White. Μηνύματα περιμένω στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Καλημέρα στη Λεμεσό. Ναι, το ξέρω ότι δεν εξελέγει. Λέω αν φυλακίστηκε για την συμμετοχή του στο πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Αυτό ρώτησα, φίλε από την Κύπρο. Πολλά φίλια στην αγαπημένη. Φίλε, μια που έστειλες από τη Λεμεσό, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι στη Λεμεσό. Για πρώτη φορά θα παίξω, θα κάνω stand-up στην Κύπρο. Για πρώτη φορά θα πάω στην Κύπρο. Δεν έχω πάει ποτέ στην Κύπρο. Μπορώ να σας εξηγήσω γιατί. Γιατί κανείς δεν ήθελε να έρθει. Συγγνώμη που το λέω, αλλά επίσης την πενθήμερη εκδρομή του σχολείου δεν πήγα εγώ, γιατί κάθισα να διαβάσω το φυτό. Άρα λοιπόν, φίλε, αγαπητοί φίλοι Κύπροι, θα είμαι στην Κύπρο το τριήμερο 2-3-4 Οκτωβρίου για το φεστιβάλ Stand-up Comedy στη Λεμεσό. Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Galaxy 92.

Ένα ντουέτο του Elton John με τους Blue. Sorry, seems to be the hardest words. Ένα δικό τραγούδι, βέβαια. Καλημέρα στα παιδιά στην Κύπρο ξανά. Και επειδή με ρωτάτε αν προπολούνται τα εισιτήρια, δεν προπολούνται ακόμη, είναι νωρίς. Αλλά φαντάζομαι ότι από αρχές Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμα. Είναι διάφοροι χώροι, δεν θα είναι μόνο μια παράσταση που θα δώσω. Θα συμμετέχω σε τρεις συνολικά παραστάσεις από τουλάχιστον λίγο αρχικό σχεδιασμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, με συγκινείτε. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ και για τις πληροφορίες που μου δίνετε για το θέμα του Νίκου Σαμψόν. Είναι πραγματικά, ήταν ιστορικές, είναι μάλλον, εννοεί ημερομηνίες, είναι ιστορικές ημερομηνίες για τον ελληνισμό. Χτες είχαμε την απαγόρευση των εξωτερικών εργασιών λόγω του καύσωνα, ελπίζω να τηρήθηκαν παντού. Και παιδιά, ήρθαμε αντιμέτωποι όλοι με αυτόν τον εφιάλτη που λέγεται μαγειρική. Και εγώ χτες, επειδή δεν επιτρεπόταν και σωστά δεν επιτρεπόταν να παραγγέλουμε μέσω delivery, κάψα και μαγείρεψα και έφτιαξα ρακά και μετά βλαστήμησα την ώρα και τη στιγμή και τον καύσωνα και όλα, γιατί έγινε άθλιος. Οπότε σήμερα μπορούμε να παραγγείλουμε, φαντάζομαι ο καιρός θα είναι μια χαρά. Και αύριο θα είναι ακόμα πιο δροσερός, αύριο θα βρέξει κιόλας, αυτό είναι το φοβερό. Λοιπόν, η επικαιρότητα σήμερα είναι βράστα, δηλαδή το ένα αρνητικό με το ένα δυσάρεστο μετά το άλλο. Είναι η ιστορία του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Είναι η ιστορία με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι ο Τραμπ, ο οποίος έχει τακιμιάσει με τη Σαουδική Αραβία και πυρηνικά. Είναι η φόβη, μήπως έχουμε πυρκαγιές τώρα, είμαστε επιφυλακοί κτλ. Διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Χτες είχαμε, λέει, διαρροή αερίου στον Πειραιά. Μάλιστα, τώρα το είδα αυτό. Γιατί νόμιζα ότι ήταν παλιά η Βύση, νόμιζα ότι ήταν αυτή η ιστορία που μύριζε. Θυμάστε κάποια στιγμή που μύριζε όλη η Αττική. Και λέω, τι έγινε μετά, τώρα το συζητάνε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει. Μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος. Να πω καλημέρα στο Χρήστο Απολάρης, ο οποίος μετράει και αυτός μία μέρα για άδεια. Μαζί είμαστε, Χρήστο. Καλά, κατάλαβα, έτσι. Συγγνώμη. Μπορείτε να μου στείλετε και άλλα μηνύματα, να μου πείτε πότε παίρνετε άδεια. Εσείς να μετράμε εδώ, να τις βγάλουμε, να τις μετρήσουμε τις άδειές μας, να δούμε ποιος παίρνει πρώτος και ποιος παίρνει τελευταίος, σε πάση περιπτώσει. Και πολλά φιλιά στους ανθρώπους που δουλεύουν αυτές τις μέρες, γιατί δεν παίρνουν όλοι άδεια. What? Και επειδή έχω φάει πολλά καλοκαίρια στη ΜΑΠΑ στη δουλειά, ξέρω τι μανίκι είναι. Η μουσική του Galaxy θα είναι εδώ όμως όλο τον Αύγουστο και τέλη Ιουλίου και αρχές Σεπτέμβρη.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Η πόλη Z αυτό το καλοκαίρι γίνεται η πόλη Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η πόλη Z, εντύπω που διαβάζεται. Η πόλη Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Ακούτε Galaxy 92. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Σας είχαμε πει την ιστορία αυτή με τα πόδια, τα γυμνά των ανδρών. Μην τρομάζετε. Σας είχαμε πει μια ιστορία σχετικά με την απόφαση της τοπικής κυβέρνησης, της νομαρχίας, ας πούμε, της περιφέρειας του Τόκιο, η οποία λέει ότι οι Ιαπωνέζοι άντρες, λόγω του καύσωνα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, θα μπορούν να φοράνε βερμούδες και να πηγαίνουν στη δουλειά με βερμούδες. Έτσι καταλύοντας ένα πρωτόκολλο που είχε κρατηθεί για αιώνες, όπου πήγαιναν ντυμένοι με κανονικά παντελόνια, εν πάση περιπτώσει, όπως πηγαίνουν ντυμένοι σε όλο τον κόσμο. Τώρα λέει υπάρχει λέει δυσφορία από τις γυναίκες συναδέλφους και μάλιστα υπάρχει και ένας όρος εκεί συγκεκριμένος που λέγεται σουνεχάρα στα Ιαπωνέζικα. Σουνεχάρα, ακούγεται σαν βρισιά. Α, μωρή σουνεχάρα από εδώ πέρα, δεν τρέπεσε λίγο. Λοιπόν, έχουν σουνεχάρα στην Ιαπωνία γιατί, τι είναι αυτό. Είναι λέει η δυσφορία που προκαλεί η θέα του γυμνού ανδρικού ποδιού με τρίχα. Α, δηλαδή, άμα δεν έχει τρίχα, είναι μια χαρά. Να το ξυρίσουμε, άμα είναι. Και είναι φοβερό έτσι ότι έχουν προκληθεί αντιδράσεις από αυτό το πράγμα. Καταρχάς, να πούμε ότι αν ήταν οι γυναίκες και έλεγε κάποιος άντρας ότι του προκαλεί δυσφορία η θέα ενός μέλους του σώματος της γυναίκας, θα τον είχαν λιθοβολήσει, θα τον είχαν λιντσάρει στο Σύνταγμα που λένε, στην κεντρική πλατεία του Τόκιο, ως σεξιστή, ρατσιστή, μαζοχιστή, σαδιστή, πώς έλεγε άλλη στην μπάνια, κάπως έτσι. Δηλαδή, παιδί μου, πάρε ένα αντίστοιχο. Ας πούμε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν στο δημόσιο θυλασμό, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις τι συγκρίνεις. Ναι, έχει σημασία, έχει μια σύγκριση. Είναι μέλος του σώματος, μέρος του σώματος το στήθος, είναι μέρος του σώματος το πόδι. Το γυναικείο στήθος, το ανδρικό πόδι. Αν έβγαινε άντρας και έλεγε δεν μπορώ, υπάρχει δυσφορία. Βέβαια το λένε, η αλήθεια είναι. Δυσφορία για τη θέα του στήθους της γυναίκας σε δημόσιο χώρο. Θα πέρα του λέγανε είσαι σεξιστής, δεν τρέπεσαι λίγο. Είσαι αυτό κατά των γυναικών, είσαι male chauvinist pig. Τώρα οι γυναίκες που λένε δεν μπορούμε να βλέπουμε αντρικά και τριχωτά πόδια, ας πούμε, δεν λέει κανένας τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι στην Ιαπωνία έχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Διότι στους άντρες επιτρέπεται να πάνε στη δουλειά με γυμνή γάμπα, αλλά στις γυναίκες δεν επιτρέπεται. Λέει, τους επιβάλλουν ακόμα να φοράνε καλσόν και φούστα. Όταν φοράνε φούστα, να φοράνε καλσόν, εν πάση περιπτώσει, μέσα στον καύσωνα. Και λένε οι Ιαπωνέζες, κάτσε ρε Μόρτι, κάτσε ρε μπρο. Εδώ πέρα ο άλλος έρχεται να πούμε με την τρίχα κάγκελο. Και εγώ δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά να βάλω την ωραία μου τη γάμπα. Και εδώ έχουν ένα δίκιο βεβαίως. Εδώ ο άλλος θέλει, λέει, μα καλά, πόση τρίχα έχουν οι Ιαπωνέζοι πια. Να σου πω κάτι, τώρα δεν ξέρω γιατί. Σαν να έχει. Δεν λέω κάτι γιατί θα θεωρηθεί. Τώρα ξέρει τώρα, φοβάσαι, δεν λες τίποτα. Αλλά τώρα στο μυαλό μου που το λες, και εγώ τους Ιαπωνέζους δεν τους έχω για πολύ τριχωτούς. Δεν ξέρω αν ισχύει, αυτό είναι κάποιο στερεότυπο, εν πάση περιπτώσει. Θέλω όμως να φύγουμε από την Ιαπωνία και να έρθουμε στην Ελλάδα και να μου πείτε, εσείς πώς πάτε στο γραφείο, πάτε με βερμούδα ή στη δουλειά, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι εξωτερική εργασία, που πάτε προφανώς με βερμούδα ή σορτσάκι. Πώς πάτε λοιπόν στη δουλειά, στο γραφείο, πάτε με βερμούδα ή με μακρύ παντελόνι. Εγώ καταρχάς έχω πει ότι μόλις μπαίνει Μάιος, πιάνουν τα ζέστες, μπαίνει βερμούδα για πάντα. Δηλαδή μέχρι τον Οκτώβριο. Και μάλιστα πήγα πρόσφατα και σε ραντεβού σε δικηγορικό γραφείο και μετά σκεφτόμουν, αρέσει, μήπως το έχω παρακάνει. Μήπως παρά είναι casual.
0: Galaxy 92.
7: Βερμούδα μόνο μέχρι τον Οκτώβριο, μη σου πω Νοέμβρη.

0: Ο Βασίλης λέει: Ευαγγέλη, δυστυχώς δεν μπορούμε να βάλουμε βερμούδα εμείς στο γραφείο. Κυκλοφορούμε κανονικά με παντελόνι και έχει σκάσει το πόδι. Βασίλη μου, σε καταλαβαίνω πάρα πολύ και σκεφτείτε ότι υπάρχουν και επαγγέλματα που πραγματικά όχι βερμούδα δεν μπορείς να βάλεις, αλλά ντύνεσαι για πάρα πολύ άβολα το καλοκαίρι. Σκέψου, ας πούμε, τους στρατιωτικούς που πάνε στη δουλειά τους με αυτή την παραλλαγή. Σκέψου ασφαλιστές. Σκέψου αντιπροσώπους αυτοκινήτων, πολιτές. Που πρέπει να είναι με κοστούμια και γραβάτα. Σκέψου τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι που πρέπει να πάνε στο δικαστήριο με γραβάτα, νομίζω είναι ακόμα ανοιχτά τα δικαστήρια. Η ώρα είναι 7 και 30 και τι κάνουμε κάθε μέρα 7 και 30, αγαπητοί μου φίλοι, τι κάνουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Βεβαίως, μαθαίνουμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης που τελευταία δεν έχουμε προβλήματα μεγάλα. Ο Κηφισός έχει κίνηση, βέβαια, έχει και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ήρεμα τα πράγματα πιο πάνω. Στην Αττική Οδό θα δυσκολευτείτε λίγο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι να ξεπεράσετε εκεί τη συμβολή με την Εθνική. Μετά είναι όλα αέρα πατέρα. Το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πιο ήρεμη σήμερα ακόμη και η Μεσογείων. Έχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα πριν τον Πεντάγωνο. Η Κηφισίας και αυτή χωρίς προβλήματα ιδιαίτερα. Με κάποια κίνηση στην κάθοδο από το ύψος του ψυχικού και μετά μέχρι να φτάσετε Πανόρμου. Η άνοδος είναι σχεδόν ατάραχη. Επίσης η Βασιλής Σοφίας μετά την Λεωφόρο Αλεξάνδρας μέχρι την πλατεία Μαβίλη έχει ένα μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά λίγα πράγματα. Είναι πολύ καλά τα πράγματα σήμερα. Η Εθνική Αντιστάσεως στη Δάφνη έχει μια κίνηση. Ο Περιφερειακός μετά τον Καρέα έχει ένα μικρό διάστημα που κολλάει και η Παραλιακή είναι καλύτερη από ποτέ, όπως και η Συγκρού. Μέχρι να φτάσετε στο κέντρο, ούτε καν είναι ο κόσμο. Πιο μετά μπορείτε να πάτε. Λοιπόν, είναι νομίζω από τις καλύτερες μέρες από πλευράς κίνησης, παρότι εγώ βρήκα ερχόμενος. Δεν ξέρω, ξεκινάει νωρίτερα και τελειώνει νωρίτερα. Τι να πω. Λοιπόν, χτες είχαμε πολύ έντονες και συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Και μου είπαν γνωστοί μου από την περιοχή των Ελληνορώσων, Γιάννη, καλημέρα. Ή ψυχικού, όπως θέλει να λέει, που είχαμε μάλιστα και εκτόξευση σπινθήρων από τους στήλους της ΔΕΗ. Είχαμε προβλήματα σε ηλεκτροδότηση σε Άλυμο, Αργυρούπολη, Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, για όνομα του Θεού, χρυσό μου, στο Κολωνάκι δεν θα έχουμε ρεύμα, πώς θα διατηρηθεί το σούσι στα ψυγεία. Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Γέρακα, Χαλκούτσι, Οροπό. Ωραία, φίλε, να πας να παραθερήσεις και να μην έχεις ρεύμα. Θα μου πεις διπλές διακοπές. Διακοπές ρεύματος. Βρυλίσια και Χαλάνδρη. Είχαμε εκεί έντονα. Ευτυχώς εμείς στη δικιά μας περιοχή, παιδιά, μην το σουζέψω. Μια χαρά. Αν έχετε κάποια διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, αν είχατε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα. Θα μου πεις και να το πούμε τώρα, είναι αργά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, τι είναι αυτό που βλέπω στην Πάρνηθα, τι μαυρίλα είναι αυτή από τους 40, πάμε σε χαμό, λέει ο Παναγιώτης. Έχετε μαυρίλα από πάνω, τι λες.
2: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που ξεκινήσαν από σήμερα, έτσι, τα ευχαριστήρια και τα αποχαιρετιστήρια. Αύριο θα είμαι εδώ, να ξέρετε, έτσι. Βλέπω σήμερα ότι είμαι... Δεν νομίζω ότι τελειώνουμε σήμερα. Καλημέρα στην Ελένη, η οποία είδατε που λέω εγώ ότι θα καταργήσουμε το πρωινό ξύπνημα. Η Ελένη ήδη με τη βοήθεια της εκπομπής το κατήργησε. Άλλαξε δουλειά και πλέον ξυπνάει 2 ώρες αργότερα. Δηλαδή, τι ώρα ξυπνούσες πριν, άμα είσαι ήδη ξύπνια. Επίσης, θέλω να σου πω μεγάλο ευχαριστώ για την πρωινή διάθεση. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Ελένη μου, πραγματικά. Αχ, δεν διαβάζω τα κολακευτικά τώρα, ξέρεις, γιατί θα περάσετε για ψωνάρα. Να είσαι καλά κι εσύ και καλές διακοπές. Επίσης, καλημέρα στον φίλο Ηλία, ο οποίος είναι καπετάνιος σε θαλαμιγό. Είμαι κι εγώ από τους τυχερούς που από Μάιο έως Οκτώβριο φοράω συνέχεια βερμούδα πλην των βραδινών εξόδων. Βέβαια, σε αυτό βοηθά και η εργασία μου, λέει. Σε ευχαριστούμε στην τροφιά κτλ. Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Σε περιμένουμε δρυμύτερο Σεπτέμβριο. Ηλία μου, καλά ταξίδια. Καλημέρα και στο Σκόνιξ ή τη Σκόνιξ, δεν ξέρω. Στο γραφείο λέει πηγαίνουμε αναγκαστικά. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννη, τη Σοφία και την Ντιάνα που μας ακούνε στη Δράμα. Λέει, σε ακούμε κάθε μέρα. Θέλουμε να σου στείλουμε φωτογραφία να δεις πώς δουλεύουμε. Στείλτε φωτογραφία στο Instagram, V Χαρισόπουλος, VH, για να δω πώς δουλεύετε στη Δράμα. Θέλω να πω, δουλεύετε χαλαρά ή θες να μου πεις ότι είστε πολύ επίσημοι με γραβάτες και τέτοια. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92. Amazing music.
0: Πάμε τώρα για έναν εσπρέσο. Ειδικά σερβιρισμένο από Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Γιατί είναι αλλιώς να τον πίνεις από εκεί. Ποιος κάλεσε, αποχαιρέτησε και δεν γύρισε. Α, τώρα κατάλαβα. Θα γυρίσω, εγώ θα γυρίσω. I'll be back.

0: Και τώρα που λέμε για εσπρέσο, σκεφτόμουν χθες που είχαμε την απαγόρευση delivery το μεσημέρι. Ρε παιδί μου, σκεφτόμουν τώρα πόσο παράλογο είναι που παίρνουμε καφέ, μας τον φέρουν στο σπίτι και στη δουλειά. Δηλαδή, είναι αυτό που έλεγα κι άλλη μέρα. Είναι, αν το εξηγήσει αυτό σε ένα ξένο, θα πεθάνει στο γέλιο. Του πεις ότι παραγγέλνουμε καφέ, μας τον φέρουμε delivery. Δεν ξέρω, δεν νομίζω τι γίνεται στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, θυμάστε τη σύγκρουση που είχαμε στα πλοία στη Σούδα πριν από δύο μέρες. Διατάχθηκε ΕΔΕ. Εν τω μεταξύ, ευτυχώς που μπορούμε και γελάμε πλέον, γιατί αυτό ήταν ένα πάρα πολύ επικίνδυνο περιστατικό. Το φορτηγό πλοίο μετέφερε καύσιμα. Και το άλλο ήταν επιβατηγό. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο που συγκρούονται τα δύο πλοία. Πλησίασαν σε απόσταση αναπνοή. Σιγά σιγά συγκρούονται το πλοίο Έλληνος και το Ιωσήφ Κάπα. Το οποίο λέει σχεδόν διαλύθηκε, λέει, στο σημείο της επαφής. Σκέψου τώρα να είσαι μέσα στα δύο πλοία αυτά για να. Πραγματικά είναι αυτό που λένε You only had one job. Πώς τα κατάφεραν και συγκρούστηκαν. Ήταν λίγο, θύμιζε λιγάκι ελληνικό παρκάρισμα αυτό. Δεν είναι καμιά φορά που βλέπεις κάποιους οι οποίοι, ρε παιδί μου, το βλέπεις ότι πάει να γίνει σύγκρουση. Λέει, όπα, όπα, όπα, και ακούτε κάτι. Κάτι τέτοια. Και εκεί ακουγόντουσαν βέβαια. Ακουγόταν στο βίντεο, έλεγα, δεν το πιστεύω. Όχι, απίστευτο, ρε. Όχι, ρε, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Γκρακ. Και λες, Παναγία μου, δηλαδή, πώς κατάφεραν και συγκρούστηκαν δύο πλοία μέσα στο λιμάνι. Θα μου πεις, άμα συγκρούονταν έξω από το λιμάνι, θα ήταν ακόμα πιο περίεργο. Αλλά το λέμε τώρα. Χθες είχαμε και μια μεγάλη απώλεια τις μέρες Λίντα. Λίγο μετά το τέλος εκπομπής, δεν προλάβαμε να την πούμε στον αέρα. Έφυγε αυτή η μεγάλη τραγουδίστρια, η παρτενέρ του Μανώλη Χιώτη, η οποία μας έκανε να χορεύουμε σιρτάκι. Και όχι μόνο τη σιρτάκι, και ευρωπαϊκούς χορούς με μπουζούκι του Χιώτη, ο οποίος Χιώτης ήταν έτσι, του άρεσε να αναμειγνύει τους ήχους. Μια φοβερή ερμηνεύτρια που έφυγε πλήρης ημερών και μας αφήνει μια μεγάλη κληρονομιά. Γενικότερα, σιγά σιγά τώρα και με την απώλεια της Μάρος Κοντού, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η εποχή σιγά σιγά χάνει και τους τελευταίους ανθρώπους, τους τελευταίους στάρ που έμειναν από την εποχή των ελληνικών ταινιών. Εμείς που είμαστε της δεκαετίας του 80, παιδιά, δηλαδή είμαστε άνθρωποι που στην δεκαετία του 80 ήμασταν παιδιά και έφηβοι και μεγαλώσαμε με δύο κανάλια, γιατί εμείς τη Μέρι Λίντα δεν τη γνωρίσαμε ούτε από τα γραμμόφωνα, δεν είμαστε τόσο μεγάλοι, ούτε από τα κέντρα διασκέδασης, ούτε από το σινεμά, γιατί η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης έγιναν γνωστοί στο ευρύ κοινό κυρίως από το σινεμά. Τότε οι ταινίες ελληνικές είχαν και ένα τραγούδι μέσα, ένα μουσικοχορευτικό, γιατί ο κόσμος δεν είχε λεφτά πάει στα μπουζούκια. Και τους έβλεπε αυτούς όλους στο σινεμά. Λοιπόν, οπότε και εμείς από το σινεμά τη μάθαμε, από την τηλεόραση. Ως παιδιά της δεκαετίας του 80 είχαμε κλασικά ελληνικές ταινίες. Κυριακή μεσημέρι στην ΕΡΤ, Σάββατο βράδυ στην ΙΕΝΕΔ και μετέπειτα ΕΡΤ2. Και έτσι νιώθουμε ότι αυτή η εποχή σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, τελείωσε. Και τώρα είμαστε στην εποχή που όχι απλά η τηλεόραση δεν έχει δύναμη, αλλά προσπαθεί να βρει τα πατήματά της και γενικότερα και το ελληνικό τραγούδι προσπαθεί να κρατήσει την ταυτότητά του μέσα σε όλο αυτό το παγκόσμιο κλίμα, την παγκοσμιότητα.
1: Galaxy 92.
0: Παγκοσμιοποίηση, παγκοσμιότητα. What's up?

Καλημέρα Δήμητρα από Καλυθέα. Δεν καταλαβαίνω τι μου λες εδώ, ότι δεν τους ελέγχει τους συναδέλφους που πήγανε. Εννοείς το ντύσιμο. Λοιπόν, λέγαμε για τη Μέρι Λίντα. Αυτό που δεν σας είπα και είναι έτσι μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία είναι ότι η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης ίσως είναι οι μόνοι Έλληνες καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλος, οι οποίοι έπαιξαν μέσα στο Λευκό Οίκο. Δηλαδή έπαιξαν μουσική μέσα στο Λευκό Οίκο. Τους είχε καλέσει ένας Αμερικάνος ο οποίος ήταν στην Ελλάδα, ήταν στέλεχος, ήταν μέσα στο προσωπικό, ας πούμε, του Λευκού Οίκου. Και τους έριξε την ιδέα να τραγουδήσουν για τα γενέθλια του τότε Προέδρου το 1964 του Λίντον Τζόνσον. Και όντως πήγαν στο Λευκό Οίκο, χόρεψαν και τραγούδησαν για τον Λίντον Τζόνσον. Έκαναν, λέει, τους όλους Αμερικάνους σηκώθηκαν και χόρεψαν συρτάκι. Και μάλιστα τους άρεσε τόσο πολύ στον Τζόνσον, ο Χιώτης και η Λίντα, που τους πρότεινε να μείνουν λίγο παραπάνω στην Αμερική για να μπορέσουν να κάνουν και κάποιες περιοδίες. Και μείναν εκεί και έπαιξαν για τους Έλληνες, τους ομογενείς των ΗΠΑ. Φοβερή ιστορία. Δηλαδή, σκέψω, ας πούμε, τώρα κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, να καλέσει ο Τραμπ μέσω της Kimberly Guilfoyle να καλέσει κάποιον Έλληνα καλλιτέχνη. Και εδώ είναι το ερώτημα. Ποιον καλλιτέχνη θα καλούσε ο Τραμπ Έλληνα στο Λευκό Οίκο για να παίξει για αυτόν? Ξέρω σίγουρα κάποιον ο οποίος θα ήθελε πάρα πολύ να πάει, ο Βαλάντης, ο οποίος είναι φαν του Τραμπ και νομίζω ήταν και στην ορκομοσία του. Ή ήθελε να είναι. Νομίζω ότι ήταν. Δεν ξέρω. Γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr ποιος νομίζετε ότι θα έπρεπε να πάει. Ποιον θα καλούσε, μάλλον, ο Τραμπ για να παίξει στα γενέθλιά του. Εκτός από το Βαλάντη, ρε παιδί μου. Κάποιον έτσι πιο. Δεν ξέρω. Πιο απροσδόκητο, ίσως. Το Ρουβά, τη Φουρέιρα. Σίγουρα όχι την Ποφίλιου. Τώρα δεν ξέρω αυτό που μου γράφετε εδώ για τον Τζίμι Χέντριξ και τον Μανώλη Χιώτη. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αν είναι αστικός μύθος. Νομίζω είναι αστικός μύθος.

0: μεγάλο μπράβο στον κύριο Μανώλη Χιώτη και την κυρία Λίντα.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πώς προέκυψε τώρα αυτό, πώς είσαι στην εκπομπή, πώς πεταχτήκατε σε μένα.
0: Ήθελα να πω ότι είμαι και εγώ ένας λάτρης των ΗΠΑ και μπράβο στον Χιώτη και τη Λίντα που είχαν πάει στο Λευκό Οίκο, δείχνοντας πως μεγάλοι πατριώτες είναι και αντικομούνιστε.
1: Κύριε Γεωργιάδη, τι σχέση έχει ο κομμουνισμός τώρα με τον Χιώτη και τη Λίντα.
0: Δεν είναι αντίον του κομμουνισμού.
1: Αν θα σας λείψω εγώ, πουλάκια μου, τότε τι να πείτε για τον Άδωνη. Που θα λείπει όλο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Από τον Γκάλαξη εννοώ. Αποκλείται να λείπει από την επικαιρότητα ο Άδωνης. Πιστεύω ότι θα βγει και με μαγιό σε κάποιο παράθυρο. Είχε βγάλει μια φοβερή φωτογραφία τότε με τον δήμαρχο του Παλαιού Φαλήρου, δεν ήταν, και το Γιακουμάτο. Με εκείνα τα μαγιό της δεκαετίας του 60. Σας ρώτησα ποιος θα πήγαινε στο Λευκό Οίκο να τραγουδήσει. Μου στέλνει ένας ο Αλκίνος Ιωαννίδης προφανώς. Καλημέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει ο Αργυρός λέει θα πρέπει να πάει. Προφανώς λόγω της φιλίας με την Κίμπερλι εννοείς, Γκιλ Φόιλ. Καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στην Αντωνία που μας ακούει στην υπέροχη Νάξο. Εγώ νομίζω ότι το Σφακιανάκι πρέπει να καλούσε ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο να τραγουδήσει. Τον Νότι Σφακιανάκι βέβαια, αφού βγει από την μυστηριώδη αφάνεια τώρα που ψάχνουν και λένε όλοι ότι θα επιστρέψει ο Σφακιανάκης. Χθες κυκλοφόρησε μια φωτογραφία του Σφακιανάκη από την παραλία όταν ήταν νέος. Τέλος πάντων, τώρα θα μου πεις περί αυτό, ό,τι να είναι. Λοιπόν, υπάρχει λέει μια κρίση στη Λετωνία. Οι γυναίκες ξεπερνούν τους άντρες κατά 80.000 και ψάχνουν άντρες στη Λετωνία και δεν βρίσκουν. Αν θέλετε να βρείτε γυναίκα. Τώρα ακούστηκε κάπως αυτό, αν θέλετε να βρείτε γυναίκα. Αν θέλετε να βρείτε τέρι, εν πάση περιπτώσει, Λετωνία είναι η χώρα που σας ταιριάζει. Είναι πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Βαλτικής, είναι ανάμεσα στην Εστονία και τη Λιθουανία. Έτσι σας κάνω και λίγο γεωγραφία για να ξέρετε πού θα πάτε. Και είναι και ωραίες οι Λετωνές, είναι ξανθές, δεν ξέρω αν σας αρέσουν ξανθές ή μελαχρινές. Το έχουν ξαναγράψει βέβαια αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω τα σχετικά δημοσιεύματα πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Καλημέρα στη Σοφία, η οποία με ακούει καθημερινά, με ακούνε καθημερινά, λέει, και δώσε λέει ένα γλυκό φιλί στην Πύλη και τον Φρυδερίκο. Τι ονόματα είναι αυτά που έχετε βγάλει, πράγματι. Η Πύλη από πού βγαίνει? Πύλη με γιώτα εντωμεταξύ. Πύλη και Φρυδερίκος. Φρυδερίκος τώρα. Είναι άνθρωπος, έτσι, δεν είναι κάποιο pet, φαντάζομαι. Πάμε για σύντομο break και επιστρέφω αμέσως μετά, μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Τι γίνεται, 8 και 3 στον Galaxy 92. Μου το χάλασε η ώρα. Δεν ήταν 8 και 2 στον Galaxy 92, αλλά 8 και 3. Τι έκανα. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος μετράει μία και σήμερα σε αυτή την πρωινή λέλαπα που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχιστεί από τον επόμενο Σεπτέμβριο με μια μικρή ανάπαυλα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Ένα τεράστιο respect, μια μεγάλη αγκαλιά, πολλά φιλιά στα παιδιά στη Δράμα. Μου στείλανε υλικό, μου στείλανε φωτογραφία να μου δείξουν πώς δουλεύουν. Παιδιά, λέμε και εμείς ότι δουλεύουμε δύσκολα, έτσι. Οι τέσσερις φίλοι, Σοφία και η παρέα, τους δουλεύουν σε ένα εργοστάσιο αντικεραυνικών. Σας έκαψα. Άντε, ψάξτε τώρα την αντικεραυνικό. Καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι εναντίον του κεραυνού. Ότι κάτι όταν πέφτει κεραυνός να μην παθαίνουν ζημία τα πια όμως. Εδώ μου στείλαν φωτογραφία και με ενημέρωσαν. Μπαίνουν, λέει, σε πίνακες όταν πέφτει ο κεραυνός για να μην καούν οι συσκευές κτλ. Και τα παιδιά, εμείς λέμε εδώ πέρα ότι πάμε στη δουλειά με βερμούδες και αυτοί δουλεύουν 8 ώρες με διασφυξιογόνες μάσκες, παρακαλώ. Τεράστιο respect, πολλά φιλιά στη Δράμα. Αγαπητή Δράμα, σημείωσε μια ημερομηνία. 7 Νοέμβρη θα είμαι στην Ξάνθη. Stand-up comedy, σας περιμένω να γίνει χαμός. Δυστυχώς Δράμα δεν έχω κλείσει ακόμα. Βέβαια, όταν είχα έρθει, δεν είχατε έρθει, οπότε. Καταλαβαίνεις. Η ώρα είναι 8 και 4. Πάμε τι γίνεται με το καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα καλύτερα τα πράγματα. Πιο δροσερά, έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4. Μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές θα ξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 23 ως 35. Και λέμε δροσιά, φαντάσου. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 23 του Ιούλη. Είμαστε μια ανάσα πριν τις διακοπές, ή περισσότερα, γιατί πολλοί δεν θα πάνε τώρα ή δεν θα πάνε καθόλου ή έχουν γυρίσει, όπως οι φίλοι μας έστειλαν προηγουμένως. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα και πάμε να ξεκινήσουμε με τραγουδάρες, με Edwin Collins, Damiano David και Empire of the Sun, We Are the People.
1: Galaxy 92.

0: Αχ, λες δροσούλα. Μετά από λίγο βγαίνεις έξω, λες πόπο φούρνος. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω εκεί που είστε, έχετε κλιματισμό τουλάχιστον. Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο. Το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, κραγκα, κραγκα, κραγκα, κραν, κραγκα, κραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες και έκλεισε τα 57. Το γράφουν εδώ, δεν θα το έλεγα αλλιώς, αν δεν το γράφανε. Έκλεισε τα 57. Πω πω, είναι μεγαλύτερη από μένα, ε. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια. Αλλά δηλαδή φόρεσε για κάτι άλλο, ρε μπρο. Σιγά και εμείς έχουμε κοιλιά, δεν κάνουμε έτσι. Δηλαδή δεν είναι, θα μου πεις, άλλο τώρα να είσαι συνέχεια υπό τα φώτα της δημοσιότητας και να είσαι ο σύντροφος της Βανδύ και να θέλουν όλοι να είσαι ανά πάσα στιγμή να είσαι, ρε παιδί μου, fit. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ο άντρας με τα ούλα του. Δεν έχει πρόβλημα αυτό, φαντάζομαι. Ο Μπισμπίκης είναι και λίγο μποέμ. Δεν είναι από αυτούς που τον ενδιαφέρει πολύ η εμφάνιση. Νομίζω έτσι. Χρόνια πολλά, Δέσποινα. Και να τα κατοστήσεις και. Τι άλλο, δεν ξέρω αυτά.
1: Galaxy 92.
0: Δεν είμαι σε ευχές, δεν είμαι καλός. Έχω πει και του χρόνου σε γάμο.

Αυτό δεν είναι λίγο σαν μπουζούκι του Χιώτη? Always the sun. Όλο για ήλιο σήμερα, ε. The Empire of the Sun, Always the Sun. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος ανατέλει, μας οδηγεί. Συγκρατήσου λίγο, Χαρισόπουλη, εντάξει. Γιατί να συγκρατηθεί? Το Πασόκ είναι εδώ με τον Νίκο τον Ανδρουλάκια. Η αυτοκρατορία του ήλιου είναι του Σπίλμπεργκ, λέει, και όχι του Μπερτολούτη. Σωστός ο φίλος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την διευκρίνηση.

Δεν είπα ότι είναι τον Μπερτολούτσι. Λέω ότι το Μπερτολούτσι ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας. Φοβερό έργο, να το δείτε. Χρόνια πολλά στη Μαρία, τη σύζυγο του φίλου που στέλνει. Γράψτε και ένα όνομα. Είσαι ο σύζυγος της Μαρίας και μου λες: πες χρόνια πολλά στη γυναίκα μου. Από ποιον να πω, από το σύζυγό της δεν έχει όνομα. Βάλε και ένα τραγουδάκι. Θα βάλουμε και ένα τραγουδάκι για τη Μαρία που έχει σήμερα γενέθλια. Λίγο τσουρέκια με την Οδύσσια, μας έχουν λίγο πρίξει. Κάθε μέρα Οδύσσια και Οδύσσια θα κάτσουν, μας κάνουν να κάτσουμε να διαβάσουμε το βιβλίο πάλι από την αρχή. Να πάρω, ψάχνω εγώ τώρα τις πρώτες γυμνασίου. Τώρα λέει τι έκανε σωστό και τι λάθος ο Νόλαν στην ιστορία του πιστού σκύλου του Οδυσσέα, του Άργου. Είχε σκύλο ο Οδυσσέας, τον έβγαζε βόλτα. 5 ώρα το πρωί πήγαινε στο πάρκο ο Οδυσσέας και χανόταν μετά. Η Οδύσσεια ξεκίνησε ο σκύλος για μια βόλτα, τον βρήκανε μετά από 50 χρόνια. Και τον πήγαινε και το βράδυ μετά τον Άργο. Ναι, είχε και τέτοιο, είχε και πετ. Είχε και τροφές από το πετ. Και λέει όταν ο Οδυσσέας επέστρεψε στο παλάτι του μεταφιεσμένο σε ζητιάνο. Καλά, αυτός, εντάξει, αυτή η απορία μου, ότι γύρισε ο Οδυσσέας σε ζητιάνο μεταμφιεσμένος, τι μεταμφίεση έκανε δηλαδή και δεν τον κατάλαβε κανένας, τι έβαλε, τίποτα γυαλιά, μουστάκι, αυτά που πουλάνε στα αποκριάτικα, πού βρήκε τη μεταμφίεση ο Οδυσσέας και ντύθηκε ζητιάνος. Και ο ζητιάνος δεν κάνει και καμιά φοβερή μεταμφίεση, απλά έχει, μπορεί να έχει κουρελιασμένα ρούχα. Για να μπαίνει και να λέει: γεια σας, σας παρακαλώ. Στο μετρό μπήκε ο Οδυσσέας και λέει: καλημέρα σας. Είμαι Οδυσσέας. Δεν είμαι Οδυσσέας. Είμαι ένας ζητιάνος. Πρόκειται για τη γυναίκα μου την Πινελόπη. Σας παρακαλώ. Ο Άργος ήταν παρατημένος, λέει, μπροστά από τις πύλες, πλάι σε ένα σωρό από κοπριά που είχε συσσωρευτεί εκεί. Παναγία μου, πρωί-πρωί. Ο Όμηρος τον περιγράφει αδύναμο να περπατήσει γεμάτο ψήλους. Ζητιάνος ήταν ο Άργος τελικά, δεν ήταν ο Οδυσσέας. Όλα λέει αυτά που αποτυπώθηκαν επακριβώς στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Η διαφορά είναι ότι στην ταινία ο Οδυσσέας σκύβει προς τον ετοιμοθάνατο σκύλο του, στο πρωτότυπο ιστορία είναι ακόμη πιο τραγική. Τι γίνεται, όταν λέει εμφανίστηκε ο Οδυσσέας μπροστά του μαζί με τον Εύμεο, ο Άργος, ο σκύλος δηλαδή, ήταν ο μόνος που κατάλαβε τον αφέντη του και αντέδρασε κουνώντας την ουρά του και χαμηλώνοντας τα αυτιά, χωρίς όμως να μπορεί να κατευθυνθεί άρρωστος όπως ήταν. Ο Οδυσσέας κοίταξε και αυτός τον αγαπημένο του σκύλο, χωρίς ούτε εκείνος να τον πλησιάσει. Αντιθέτως, ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οδυσσέας προσπάθησε να κρύψει ένα δάκρυ που γύλισε στο μαγουλό του. Δεν ήταν, φαντάζομαι, κάνα Ροτβάιλερ ο Άργος, ήταν κάνα γκριφόν, δεν ξέρω. Εδώ δεν μας λέει τι ράτσα ήταν, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Να τον μυρίσει ήθελε.

0: Αχ, και αυτός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ, μια ζωή μέσα στις ορέξεις. Να σου γλύψω, λέει, τα δάκρυα. Άσε μας, άνθρωπε, πρωί-πρωί. Έχεις ανάγκη από... Όλο χαϊδεύεται αυτός ο Νταμιάνο Ντέιβιντ. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Χαλάρωσε λίγο, αγόρι μου. Σε παρακαλώ, έχουμε δουλειές, έχουμε άδεια να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις. Και είδατε που έχει φτάσει πάλι, 1,90 κάτι. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Τις προάλλες μου είχαν δώσει ένα αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία για μία μέρα για να κάνω τη δουλειά μου. Άλλο αυτό το μαρτύριο, το δράμα. Και ήθελα να βάλω λίγο βενζίνη, αλλά να βάλω ίσα ίσα για να το κουνήσω, για να το κινήσω, γιατί δεν είχε αρκετή μέσα. Και πήγα ο Τσίπης σε ένα βενζινάδικο και τους είπα: βάλτε μου για 5. Και παιδιά, 5 ευρώ πλέον δεν είναι καθόλου. Γιατί δεν άλλαξε καθόλου η ένδειξη στο αυτοκίνητο. Πρέπει ο τύπος εκεί που μου έβαζε βενζίνη, ο οποίος πρέπει να ήταν από κάποια χώρα της Ασίας, μου λέει: ρωτάω πάρα πολύ, τι Τσίπη το κύριο, φτάνει, βάρε παραπάνω, δεν βοράει. Και έβαλα παραπάνω, μετά έλεγα 5 ευρώ. Με κοιτούσε περίεργα, μου λέει: αυτός δικός μας είναι, έχει έρθει από Πακιστάν.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι: νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mont Parnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.

0: Edwin Collins, Σκοτσέζος από δεκαετία του 90, Girl Like You, με έναν ήχο 60's. Λέγαμε προηγουμένως για το σκυλί του Οδυσσέα τον Άργο και ένας φίλος εδώ με πληροφορεί, λένε ότι ήταν κοκόνι. Κοκόνι δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ράτσα σκύλου. Λένε επίσης ότι αυτή η ράτσα είναι ανθεκτική ακριβώς επειδή έχει εγκληματιστεί, λέει, με τις ελληνικές συνθήκες μετά από τόσα χρόνια. Εννοείς έχει εγκληματιστεί με τις ελληνικές συνθήκες, τι, με τις απεργίες, με το ρουσφέτι, αυτά. Τι, με ποιες ελληνικές συνθήκες εγκληματιστεί, αστείευομαι. Το κοκόνι είναι αναγνωρισμένη ράτσα από τον κοινολογικό όμιλο Ελλάδος. Θύραμά του είναι η αλεπού, το κουνάβι και η νηφίτσα. Κυνηγάει τις αλεπούδες το κοκόνι, έλα ρε. Πιο πολλές αλεπούδες βλέπουμε πλέον παρά κοκόνια. Χρησιμοποιείται και ως φύλακας για τα πουλερικά. Άκου να δεις. Είναι, λέει, 6,5 με 12 κιλά, ύψος 38 εκατοστά. Θα τα μάθουμε όλα. Ένας μικροσκοπικός αρχαίος Έλληνας. Ή το σκυλί του Οδυσσέα, γι' αυτό το λέμε αυτό. Δεν τρελαθήκαμε πρωί-πρωί, έτσι, μην νομίζετε ότι. Ωραία, χρήμα που θα δώσουμε 4,2 δις, λέει, γκρίνει σήμερα το Κισαία. Θα υπάρξει συνεδρίαση στις 10 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου για τα εξοπλιστικά. Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που θα πληρώσουμε από την τσεπούλα μας είναι τα όπλα της περίφημης ασπίδας του Αχιλέα που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και για το βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα. 4,2 δις παρακαλώ. Θα μου πεις απ' την άλλη, τι να μην κάνει στρατό, τι να μην τον εξοπλίσει, τον εξοπλίσει, αλλά. Πολύ χρήμα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ χρήμα. Και μετά απορούμε γιατί δεν έχουμε νοσοκομεία κτλ. Θα μου πεις λαϊκιστικό. Εντάξει, τι να πεις τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να ξέρεις τα του προϋπολογισμού. Αυτά με το στρατό και τα στρατά. 11 η ώρα, περίπου 11 η ώρα, η μεγάλη ώρα, ανακοινώνονται και οι σχολές. Οπότε οι απόφοιτοι λυκείου θα μάθουν και πού περάσανε σήμερα. Στις 11 η ώρα είναι αυτή η ανακοίνωση, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας, της κυρίας Ζαχαράκη. Και τώρα θα βγουν, ξέρετε, αυτοί που βγήκανε πρώτοι τον πρώτο, θα λένε δεν έκανα καμία θυσία, διέβγαινα κάθε μέρα, ο άλλος εντάξει έχει ρέψει, το βλέπεις, έχει πέσει το μάτι του από το διάβασμα, δεν είχα κανένα πρόβλημα απολύτως, έβγαινα με τους φίλους μου που δεν έχω. Εν πάση περιπτώσει, η ώρα είναι 8:30, πάμε στην κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Σιγά, σιγά καλέ, σιγά μας πήρε στα αυτιά, πώς κάνεις έτσι. Εντάξει, παιδιά, χθες τώρα πριν πω την κίνηση. Τώρα εντωμεταξύ που λείπει ο κόσμος, έχουν βρει αφορμή, έχουν βρει ευκαιρία όλοι αυτοί οι κάγκουρες που βγαίνουν έξω με τα κολοφτιαγμένα, συγγνώμη για την έκφραση, τα παλιοφτιαγμένα, πώς λέγονται αυτά, τα που τους φτιάχνουν εξατμίσεις, βγαίνουν έξω και πατάνε κάτι γκάζια με κάτι τρύπιες εξατμίσεις. Προσέχετε γιατί υπάρχουν πολλοί τρελοί. Λοιπόν, Κηφισός, από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα είναι κόκκινος. Η λεωφόρος Αθηνών είναι πολύ άσχημα. Από Χαϊδάρη μέχρι Κηφισό στο ρεύμα προς Αθήνα και από Παλατάκι μέχρι Σκαραμαγκά στο αντίθετο ρεύμα. Αττική οδός αντέχει ακόμα. Έχει βέβαια μεγάλο πρόβλημα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι έξοδο Ηρακλείου. Κηφισίας με προβληματάκια χαμηλά από το ψυχικό μέχρι τους Αμπελοκήπους. Μεσογείων στο γνωστό διάστημα στην κάθοδο από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Έχει μποτιλιάρισμα. Ο περιφερειακός είναι σχετικά καλός. Δεν εμπνέει η ανησυχία. Η Συγκρού από τον Νέο Κόσμο και πάνω είναι κόκκινη. Θα δυσκολευτείτε επίσης σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και πάμε και παραλιακά. Εγώ όλη την ώρα αυτή που σας το λέω, εντάξει, αυτό κάνω zoom in, zoom out, έτσι. Πάμε λοιπόν στην παραλιακή. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο, στο μικρό τμήμα από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι την οδό. Κάτσε γιατί έχω και πρεσβειοποία. Αγίου Αλεξάνδρου. Στο Φάληρο το παλιό, που έλεγε και ο Καρβέλας. Αυτά με την κίνηση. Μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Πρώτη-τελευταία εκπομπή. Μάγκο, όχι το φρούτο. Κόμε Μόνα Λίσα. Και έρχονται και οι UB40. Έρχεται και ο Χάρι Στάιλς. Έρχονται και οι Pet Shop Boys.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Πόπο, αυτά τα email από την εφορία πραγματικά σκόβονται τα ύπατα. Μπαίνω στο mail τώρα και βλέπω κοινοποίηση πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου και λέω ότι Παναγία μου τι είναι αυτό, και μετά κατάλαβα ότι είναι επειδή υπευλήθη η φορολογική δήλωση. Αχ Θεέ μου. Πρωί πρωί πήγα να πάθω έμφραγμα. Το παθαίνετε και εσείς αυτό. Α, και τζίγκλι.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στα μικρόφωνα. Σας έχω φοβερό tip σήμερα. Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε, πάρτε χαρτί και μολύβι, γράφτε. Στο 27ο λεπτό, όταν ο Οδυσσέας συζητάει, λέει, για το ταξίδι του, υπάρχει μια ήρεμη μετάβαση πριν την επόμενη αλλαγή. Στο 27 λεπτό, όπως γράφουν οι sportcaster που λένε, στο 27 λεπτό έγινε αλλαγή ο Πατσιαβούρας με τον Ταρακλίτσα. Έτσι γράψε και εσύ. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα, με το που μπαίνει η πρώτη ώρα, με το που κλείνει μία ώρα, εκεί που ο Οδυσσέας αρχίζει να αναρωτιέται αν έχει τσατίσει τον Ποσειδώνα. Εκεί δεν χάνεις τίποτα. Πήγαινε κατούρα ελεύθερα. Μία ώρα και 45 λεπτά το επόμενο ραντεβού με την τουαλέτα. Όταν έχει έναν πολύ ήρεμο διάλογο με το πλήρωμα που τον ρωτάει για μία προφητεία. Μια μπούρδα, δηλαδή μια βλακία εκεί πέρα. 3-4 λεπτά έχεις άνετα. Και τελευταία ευκαιρία να πας τουαλέτα στην Οδύσσια πριν τελειώσει η ταινία είναι 2 ώρες και 12 λεπτά όταν ο Τηλέμαχος πηγαίνει τον μεταμφιεσμένο σε ζητιάνο Οδυσσέα στο παλάτι του για να ζητιανέψει για φαγητό πριν αρχίσει η ένταση με τους μνηστήρες, την Πινελόπη, και γίνεται της Πόπης. Της Πινελόπης δηλαδή. Οπότε επαναλαμβάνω, 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία 3 ωρών? Καμία εκπομπή. Μόνο λίγο χαμηλά το καζανάκι, γιατί μετά βγαίνει ο Οδυσσέας και πλακώνεται με τους μυστήρες.

0: Forty, Red Red Wine, κόκκινο κρασί. Κοκκινέλι, κοκκινέλι. Θα σας βάλω λίγο κοκκινέλι για πείτε. Ναι, γιατί όχι.
1: Το κοκκινέλι είναι ξηρό. Θα πάμε διακοπές τώρα, μην ξέρουμε. Η Ιωάννα λέει ότι είναι τόσο καλή ταινία, λέει, η Οδύσσια, που δεν νομίζω, λέει, να θέλει κάποιος, λέει, να πάει τουαλέτα, εκτός αν έχει προστάτη. Ναι, συγγνώμη που θα κάτσουμε τρεις ώρες τώρα να βλέπουμε τον Οδυσσέα να πηγαίνει, φέρνεται στην Μεσόγειο και εμείς να μην πάμε να σκάσει το αυτό μας. Άσε μας τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τρεις ώρες θα πιούμε και αναψυκτικά μπύρες, αυτά τρως νάτσος. Τα νάτσος δεν παίζουν ρόλο, αλλά δεν πάει τόση. Λέει, το σινεμά, λέει, γίνεται και με απλή θέαση χωρίς συνοδευτικά. Τρεις ώρες, αλήθεια τώρα. Ποια ταινία έχεις δει τρεις ώρες χωρίς συνοδευτικά? Είδες την Οδύσσια έτσι? Εσύ είσαι ηρωίδα, παιδί μου. Δεν είναι φοβερό? Εσύ που λες ότι 7 Νοεμβρίου δεν μπορείς να έρθεις στην Ξάνθη να με δεις γιατί έχεις γενέθλια. Συγγνώμη που επίτηδες ήρθαμε 7 Νοεμβρίου για να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου πάρα πολύ καλά. Εσύ αντί να το εκτιμήσεις, ήδη μου ρίχνεις άκυρο. Μου ρίχνεις άκυρο από τώρα. Δεν πειράζει. Σ' αγαπάω παρόλα αυτά. Στην Τουρκία έχουν σουτάρει έναν περιφερειάρχη, γιατί, λέει, κάνει συνέχεια stories στα social. Ανεβαίνει σε ποδήλατα, κάνει ποδηλασία με κράνη και κολάν, τα οποία κολάν στην Τουρκία είναι και λίγο σκανδαλώδη, ήθελα να πω. Τώρα, αν είσαι ειδικά κρατικός λειτουργός, κυκλοφορείς με κολάν ποδηλατικά, είναι λίγο κάπως. Εν πάση περιπτώσει, τον καθαίρεσαν, λέει, από τα καθήκοντά του, έχει γίνει χαμός στην επαρχία που διοικεί. Θέλουν πίσω τον έπαρχό του, τον ομάρχη του, παρότι κυκλοφορεί με κολάν. Και σκέφτομαι εδώ πέρα στην Ελλάδα, πόσοι πολιτικοί θα είχαν καθαιρεθεί αν λαμβανόταν υπόψη αυτό, ότι κάνουν συνέχεια stories στα social αντί να ασχοληθούν με τα κοινά. Βέβαια, τώρα είναι και τα δύο αλληλέμβετα. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με τα κοινά και να μην κάνεις social. Ακόμα και ο Τσίπρας, που ήταν ανεπίδεκτος μαθήσεως στα social, όταν είδε την απήχηση που έχει το TikTok του Μητσοτάκη, άρχισε να κάνει TikTok και ο ίδιος. Και άρχισε αυτά τα είμαι Gen Z, είμαι Gen X, δεν είμαι Boomer και τέτοια. Έχουμε να δούμε μέχρι τις εκλογές.
2: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: απλή δροσιστική pop, η οποία είναι η καλύτερη συνταγή της επιτυχίας. Harry Styles με τα κολλιέ του τα ωραία. Σκεφτόμουν ο Harry Styles, ρε παιδί μου, φοράει κολλιέ, φοράει γυναικεία ρούχα, φοράει κάτι λαμπερά, ας πούμε, κάτι τέτοια. Και σκέφτομαι, σκέψου τώρα, και έχει απήχηση στις γυναίκες τρελή. Δηλαδή με όλο αυτό, παρόλα αυτά, τον βρίσκουν πάρα πολύ σεξι. Σκέψου να τα φορούσαμε εμείς τώρα, να έρχομαι να βγαίνω εγώ έξω με κολλιέ. Δηλαδή τι γέλιο θα είχε να πέσει. Λένα μου, με συγκίνησες πάρα πολύ με το μήνυμα που μου στείλες. Να ξέρεις ότι έχω περάσει κάτι αντίστοιχο πέρυσι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και να ξέρεις ότι και εσείς με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Όπως λες ότι βοήθησα εσένα, και εσείς με έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Όπου ο Galaxy ήταν από τα πράγματα που με κράτησαν. Ντέμι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι επίσης καλές διακοπές, να ξεκουραστείς και εσύ και να χαλαρώσεις. Μ' αρέσει που μου στέλνετε ευχές, με συγκινεί πάρα πολύ, γιατί νιώθω και εγώ ότι είμαστε έτσι μια μεγάλη οικογένεια. Τώρα, αρκετά συγκινηθήκαμε, πάμε σε κάτι γελίο. Πάμε στη Φιλανδία, αυτή την αστεία χώρα που πραγματικά δεν μπορώ άλλο. Όταν ακούω Φιλανδία, θέλω να βγάλω τα μαλλιά που δεν έχω, θέλω να τραβήξω τα αυτιά μου που μας την παρουσιάζουν ως παράδειγμα προς μίμηση. Στη Φιλανδία, λέει, άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα, για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καμάκι στη Φιλανδία τώρα, ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή. Σαν να λες, ξέρω εγώ, τι να πω. Δεν ξέρω. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, ή πώς λένε αυτοί, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Τα μάλιστα τα οποία καλάθια αυτά λέγονται Συγκουλόρι. Συγκουλόρι, σαν ιταλικό ακούγεται. Συγκουλόρι είναι τα ροζ καλάθια που παίρνουν οι σίγκλες στη Φιλανδία. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει: τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Έχω και εγώ ροζ καλάθι. Είναι λίγο cringe, δεν είναι? Θέλω να πω, χάνει το όλο μυστήριο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα λες τον άλλον ότι είμαι διαθέσιμος, είναι σαν να είσαι σε ένα ανθρώπινο, σε ένα ζωντανό Tinder. Σαν να μπαίνεις μέσα και λες: κάνε μου καμάκι. Και ο άλλος, τώρα να έρθει εκεί πέρα, είναι λίγο σαν μπροξενιό, ένα περίεργο πράγμα. Επίσης, υπάρχουν κάποιοι που γουστάρουν παντρεμένες. Βέβαια, από τη μία λογική, καταλαβαίνεις και ποιες είναι παντρεμένες, έτσι. Γιατί άμα η άλλη δεν έχει πάρει ροζ και έχει πάρει κόκκινο. Δεν ξέρω, πολύ πολύπλοκα έχουν γίνει τα πράγματα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινες, τις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
1: Galaxy 92.
0: Καταρχάς, γιατί να πάω σούπερ μάρκετ, εγώ θα πω. Τα παραγγέλνεις όλα. Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να ζυγίζω και το μαϊντανό και το σέλινο, να πούμε, για να βρω γκόμενα.

0: Domino Dancing και τους Pet Shop Boys, ένα βίντεο που δύο παλικάρια μαλώνουν για τα μάτια μιας κοπέλας, για την ακρίβεια όχι τα μάτια, για τα στήθη μιας κοπέλας. Είναι πάρα πολύ juicy. Τότε που βλέπαμε βίντεο κλιπ πριν ακούσουμε τα τραγούδια. Για να ακούσουμε τα τραγούδια, μάλλον βλέπαμε βίντεο κλιπ. Καλημέρα στο Χρήστο από το Μοσχάτο, ο οποίος με διορθώνει, λέει δεν είναι Ντρακλίτσας, ήταν Ντρακλίτσης. Και μόνο που τον θυμήθηκες, μπράβο σου Χρήστο, κρύβε χρόνια. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, περιμένει τα δικά σας μηνύματα στο Galaxy 92 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Επιγράψτε μου πού πάτε διακοπές, πού θα πάτε, πού θα βουτήξετε, πού δεν θα βουτήξετε, αν πάτε Ελλάδα, εξωτερικό, σπίτι, Αθήνα. Γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμοι φεύγει εξωτερικό. Είναι αυτοί τώρα που λένε είναι ευκαιρία να πάμε κάπου. Γιατί στην Ελλάδα έχεις αυτό το αδιέξοδο, ρε παιδί μου. Θες, η μοναδική περίοδος της χρονιάς που έχουμε πάρα πολύ χρόνο να κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή, άντε και τα Χριστούγεννα για κάποιους προνομιούχους. Οπότε λες, θέλω να πάω να δω μια χώρα άλλη. Αλλά πότε να πάω, να πάω καλοκαίρι να παρατήσω την Ελλάδα με τα νησιά της, τα αυτά της, την ακρίβειά της, τα μπάνια της και τέτοια. Αλλά παρόλα αυτά, πολλοί πηγαίνουν εξωτερικό. Δηλαδή, βρίσκεις Έλληνες πλέον οι οποίοι πηγαίνουν στην Ελβετία, ξέρω εγώ, στην Αμερική, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, καλή ώρα που λέγαμε και προηγουμένως. Γιατί όχι, να πάτε να ανοίξουν οι ορίζοντες και να μην μπείτε σε αυτή την επικίνδυνη, όχι επικίνδυνη, στη βαρετή ατραπό του πρέπει να πάμε σε μια παραλία, να καθόμαστε εκεί, να κοιτάμε τη θάλασσα και να μας καίει ο ήλιος. Υπάρχουν και άλλες ομορφιές και μπορείτε να τις ανακαλύψετε.
1: Galaxy 92.
0: Και μια που λέμε για πολύ ήλιο σήμερα, κι άλλος ήλιος. Α, όχι, αυτός είναι ο Summer Sun, είναι ο γιος, δεν είναι ο ήλιος. Σωστά, είδες, έπεσα κι εγώ θύμα. Here comes the Summer Sun, από τους Τέξας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η PolyZ.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας. Ο Galaxy 92. Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 και 5 έχει πάει. Galaxy 92. Ακούω το Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Είναι εδώ στην τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής. Σήμερα 5η 23 του Ιούλη. Πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα νεάκια σας. Που λένε κάποιοι. Τα νεάκια σου, πώς είναι τα νεάκια, τι νεάκια έχουμε. Στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος και φυσικά στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM. Εκεί μας κάνετε follow. Σήμερα καλύτερα, δροσερότερα τα πράγματα, νομίζω, έτσι το νιώθουμε, λίγο το αισθανόμαστε, φαντάζομαι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα, να, ωραίο, το παίξουμε αυτό μια μέρα. Στην Αττική αναμένεται έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ κατά τις πρωινές ώρες, ενώ από τις απογευματινές θα ξασθενήσουν. Η θερμοκρασία από 23 έως 35, δεν είναι ότι θα έχει και δροσιά, 35. Αύριο είναι που θα βρέξει και το Σάββατο δροσιά πάλι επίσης. Άρα στο γάμο θα είμαστε καλά. Ένα πρέπει να βάλω κάνα σακάκι. Αυτό τώρα που κάνετε γάμους καλοκαιριάτικα και δεν ξέρουμε τώρα, δηλαδή. Κοίταξε τώρα, ας πούμε, κανονικά θα φορούσα ένα πουκάμισο και ήταν μια χαρά. Τώρα που δροσίζει το Σάββατο, μπαίνει στον πειρασμό να είσαι λίγο πιο ωραίος, να βάλεις και ένα σακάκι, να είσαι λίγο πιο κυριλέ τώρα στο γάμο. Εσείς τι φοράτε σε γάμους, οι άντρες, πείτε μου λίγο τι. Στείλτε μου μήνυμα εδώ στο Instagram, στο Instagram λέω, και στο Instagram και στο galaxy92.gr. Τι φοράτε στους γάμους οι άντρες? Και επίσης είναι ένα μεγάλο θέμα με τα πόδια τώρα. Γιατί άμα είσαι ένα εξάωρο, πρώτα ορθοστασία, μετά στο γλέντι, στη δεξίωση, συγγνώμη, στο πάρτι. Τι 6 ώρες, λίγες είπα. 9 ώρες. Τι παπούτσι βάζεις, ρε φίλε? Να βάλεις τώρα παπούτσι αθλητικό στο γάμο δεν είναι λίγο too casual? Να βάλεις πάλι απ' τα άλλα τα loafers, αυτά τα καλοκαιρινά, που δεν βάζεις κάλτσα και το πόδι μέσα υποφέρει, και αυτό δεν είναι κάτι? Μήπως να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια? Πείτε μου, όσοι έχετε πάει σε γάμο φέτος, τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Τι να πούν και οι γυναίκες, θα μου πεις, άμα έχεις πρόβλημα εσύ, ρε Χαρισόπουλε. Όπου Sting, Eric Clapton έρχονται στον Galaxy 92, όλα αυτά εδώ 24 ώρες τη μέρα βεβαίως, αλλά εμείς εδώ μέχρι τις 10.
1: Galaxy 92.
0: Παπ, παπ, παπ. Πάμε. Τουρουν, τουρουν. Και μετράνε ανάποδα σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου, οι βάσεις των σχολών. Παραμπαραμ.

0: Κυκλοφορεί ένα εκπληκτικό meme, μια φωτογραφία της Δημητρούλας του παλιού πλοίου που έχει γαλουχίσει γενιές και γενιές και λέει έμπαινες τρίτη γυμνασίου, έβγαινες πρώτη λυκείου. Δημητρούλα και το άλλο, πώς το λέγανε, η Ροδάνθη, ναι, σαν την παίκτρια του reality. Λοιπόν, έχω τρελαθεί, με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που συμβαίνει τελευταία με τα site. Γιατί εντάξει, συνάδελφοι, αλλά κάπου ας πούμε λίγο να προσέχουμε και τι γράφουμε. Διαβάζω τώρα ας πούμε σε ένα σχετικά γνωστό site ειδησογραφικό, έχουν τίτλο «Βάσεις 2026, αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των Πανελληνίων». Σήμερα η ανακοίνωση. Το «Η» είναι με «Η». Το ανακοίνωσης, που δεν είναι ανακοίνωσης, είναι οι ανακοινώσεις, ήθελα να γράψουν. Αντί να γράψουν οι ανακοινώσεις με όμικρον γιώτα και κανονικά το άλλο ανακοινώσεις, γράψανε ήτα ανακοίνωσης. Παιδιά, εντάξει, άμα σας κουράζει να γράφετε τους τίτλους χειρονακτικά, μην παρατήσετε το, you only had one job, δηλαδή κάτι άλλο. Γίνεται, πώς το λένε, πώς έλεγε ο άλλος, γίνεται τατουατζής. Το λέω ειρωνικά, έτσι, δεν εννοώ ότι δεν είναι δουλειά καλή και δύσκολη. Έτσι, παρατήστε το, δηλαδή, άμα να γράφεις οι ανακοίνωσεις με ήττα, δεν υπάρχει λόγος να κάνεις αυτό το επάγγελμα. Άμα να χρησιμοποιείτε AI ή έχετε βάλει autocorrect, εντάξει, λέει, πάρτε και κάναν άνθρωπο να κάνει επιμέλεια, εν πάση περιπτώσει. Να πληρωθεί και κανένα, ζει κανένα άνθρωπο. Δεν γίνεται να βγάλουμε όλοι site με 5 ευρώ, να τα κάνουν μόνα του όλα, να βάζει ένα κείμενο και να γράφετε μόνο του. Έξαλλο. Αμα οι ανακοίνωσει με ήττα, οι ανακοινώσει με ήττα. Δηλαδή μετά λέμε τα παιδιά γιατί δεν ξέρουν ελληνικά, α πούμε τα παιδιά και δεν ξέρουν ορθογραφία. Εδώ δεν ξέρουν οι μεγάλοι, θα ξέρουν τα μικρά. Οι μεγάλοι, είπα. Οι ανακοίνωσει.
1: Galaxy 92.
0: Εντάξει, πραγματικά δηλαδή στον πληθυντικό με ήττα το βλέπεις σε πολλούς, δεν το βλέπεις μόνο κατά λάθος. Το γράφουνε το ήττα, οι έμποροι, ξέρω εγώ, με ήττα, το ήττα.

Όταν τα έλεγε αυτά ο Sting, δεν ήταν της μόδας το να αγαπάς τον εαυτό σου. Αυτή η αγαπώ τον εαυτό μου έχουν καταντήσει μάστιγα της εποχής μας, οι οποίοι αγαπάνε μόνο τον εαυτό τους και δεν αγαπάνε κανέναν άλλον. Μπαίνεις στα social και βλέπεις μέσα ένα είσαι ο εαυτό σου και άσε τι λένε οι άλλοι. Να κοιτάς μόνο εσύ αυτά που θέλεις. Είναι το θέλω σου, δεν είσαι οι άλλοι. Ναι, απλά κάποια στιγμή να κοιτάμε και τι, να μην ενοχλούμε τους δίπλα, με την έννοια να μην βλάπτουμε τους δίπλα, έτσι δηλαδή. Λέω εγώ τώρα. Αλλά εγώ είμαι παππούς τώρα στα αυτά. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Η ροδάνθη του reality είναι γονή του τότε εφοπλιστή και είχε βγάλει όντως έτσι το καράβι για αυτήν. Είπα να μην σας βομβαρδίσω με λεπτομέρειες. Ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει εκτός από τις ανορθογραφίες των site είναι τα σχόλια που γράφουν διάφοροι fans σε καρακουκλάρες, τραγουδίστριες, ηθοποιούς, reality παίκτες κτλ. Έχει ανεβάσει η Ρία Ελληνίδου τώρα μια φωτογραφία, πολλές φωτογραφίες, όχι μία, σιγά μην ανέβαζε μία. Φωτογραφίες από τις διακοπές της πάνω σε ένα σκάφος και λέει καλοκαίρι, θάλασσα, βαρκάδα. Βαρκάδα τώρα με το σκάφος, σκάφος, έτσι όχι. Δεν βγήκε με τη Μαριγούλα το, πώς το λένε, το ψαράδικο. Και γράφουν διάφορα από κάτω, ας πούμε, οι fans. Είναι όλα αποθεωτικά. Είναι σε κουκλάρα καταπληκτική. Ένας γράφει δεν είσαι σαν την Τούνη, είσαι ωραία κτλ. Και γράφει και ένας από όλο αυτό το τοπίο και το κότερο μαζί μέσα μου αρέσουν πιο πολύ οι λίμνες των ματιών σου. Πού τις είδες ρε μπρο τις λίμνες των ματιών σου, που είναι η άλλη έχει εδώ ποζάρει με μπικίνι, με την κορμάρα, με το αυτό, με τα πόδια, που έχει οι λίμνες των ματιών σου. Αυτός ήταν πραγματικά ελπίζει σε κάτι ή το έγραψε έτσι ρε παιδί μου? Λοιπόν, το να ελπίζεις τώρα, απλά φάνε. Βλέπω και κάτι like από κάτι γνωστές μου, κάτσε να τους κάνω μια καζούρα τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: Λέιλα από τον Έρικ Κλάπτον. Τότε ήταν ερωτευμένος με τη γυναίκα του Τζόρτζ Χάρισον, την οποία μετά του την έκλεψε, να τα λέμε και αυτά. Λέιλα, got me on my knees, Λέιλα. Πολλά χρόνια αργότερα από αυτή την ιστορία κυκλοφόρησε η ταινία La La Land το 2016. Ελπίζω να την έχετε δει. Αν δεν την έχετε δει, οπωσδήποτε να τη δείτε. Για μένα είναι η δεύτερη καλύτερη. Δεύτερη, εντάξει, ας πούμε. Από τις ωραιότερες ερωτικές ταινίες όλων των εποχών. Το La La Land με το Ryan Gosling και την Emma Stone, πριν γνωρίσει το λάνθιμο η Emma Stone και γίνει αποκλειστική ηθοποιός του, με τη σκηνοθεσία που δεν θυμάμαι τώρα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι, γιατί σας το λέω όλο αυτό, γιατί υπάρχει μια φοβερή σκηνή που χορεύουν οι δυο τους πάνω στο αεροσκοπείο στο Los Angeles, είναι εκεί που γνωρίζονται. Και αυτή είναι η αφίσα της ταινίας. Αλλά ο Ryan Gosling είχε εδώ και 10 χρόνια πρόβλημα με την πόζα, γιατί το χέρι του έσπαγε λίγο. Και δεν είναι για αυτό που φαντάζεστε. Είναι, λέει, ότι δεν μου άρεσε, λέει, έχανε τη δυναμική, λέει, η φωτογραφία. Και τώρα 10 χρόνια μετά, με την επανακυκλοφορία της ταινίας, ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους. Ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους στις 16 Αυγούστου στην Αμερική και στη Βρετανία 28 Αυγούστου. Φαντάζομαι ότι αρχές Σεπτέμβρη θα είναι και στην Ελλάδα ξανά. Το La La Land. Ξαναβγαίνει λοιπόν η ταινία με νέα αφίσα, με την αφίσα με το χέρι του Gosling να είναι λίγο πιο ψηλά. Και για να σας κάψω λίγο, πώς λέγεται ο ηθοποιός που δεν στέλνει ποτέ μήνυμα μετά το πρώτο ραντεβού? Ryan Gosling. Α, καλό, συγγνώμη γι' αυτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται γρήγορα με την κίνηση για να γλιτώσουμε.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Συγγνώμη, αλλά αν δεν το βγάζα από πάνω μου, δεν θα. Λοιπόν, έχουμε λίγο κίνηση. Έτσι. Έχουμε στον Κηφισό από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα. Η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη έχει πρόβλημα. Η Αττική οδός σε δύο σημεία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης, έπιασε κίνηση και εκεί. Και ένα μικρότερο κομμάτι στο αντίθετο ρεύμα από την Δημοκρατίας μέχρι την Ηρακλείου, ούτε καν. Και πιο πριν δηλαδή. Η Μεσογείων έχει έντονο μποτιλιάρισμα στη συμβολή με Κατεχάκη. Και η ίδια η Κατεχάκη έχει πυκνή ροή. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω, έπιασε κινησούλα, Η παραλιακή αρχίζει και πίζει στην κάθοδο από το ύψος της συγκρού μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Αλίμου. Εκεί έχει πρόβλημα και η άνοδος. Συγγνώμη, διορθώνω. Η άνοδος έχει πρόβλημα από Αλίμου μέχρι Έδεμ και η κάθοδος από τη συγκρού μέχρι τη Μαρίνα Φλίσβου. Αυτά με την κίνηση. Έχουμε Sia, έχουμε Bob Marley και τα δικά σας μηνύματα βέβαια στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Αν έχετε βρει την ταινία να μου πείτε αν σας άρεσε το La La Land. Δεν ξέρω, δεν την έβαζα νούμερο ένα πιο ερωτική ταινία, πιο ωραία ερωτική ταινία. Η νούμερο ένα για μένα είναι μια γερμανική ταινία. Είναι του Fatih Akin, το Ποτέ Μαζί, ή αλλιώς λέγεται στα γερμανικά Gegen die Wand. Η οποία είναι πιο ωραία ερωτική ταινία. Μην τη δείτε καλοκαιριάτικα, όμως είναι λίγο κατάφληψη. Δηλαδή δεν έχει. Μην κάνω spoiler τώρα. Καλύτερα να δείτε το La La Land, το οποίο είναι έτσι. Και αυτό βέβαια δεν έχει happy ending. Πάλι θα κάνω spoiler. Αλλά είναι λίγο πιο feel good, ρε παιδί μου. Η άλλη είναι. Σαν τον έρωτα.
2: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Bob Marley, Could You Be Loved, all time classic, συνοδεύει όλα τα καλοκαίρια. Όλο και λιγότερο βέβαια, γιατί πλέον πας σε beach bar και ακούς μπουζούκια. Ή ακούς, ξέρω εγώ, κάτι, αυτά τα instrumental, τα μπαντούμπα που λέμε και εμείς οι μεγάλοι. Λοιπόν, με εγκαλεί η Διονυσία εδώ, μου λέει, Βαγγέλη, λέει, σε παρακαλώ, σε προκαλώ μάλλον, δες το Κύριος και Κυρία Ντελμάν, ταινία του 2017, και μετά ξανακουβεντιάζουμε για την καλύτερη ερωτική ταινία. Θα το δω, Κύριος και Κυρία Ντελμάν. Μάλιστα, καλημέρα και στη Μάρθα, καλημέρα και στο φίλο που λέει πώς να το λένε, λέει, το La La Land στη Θεσσαλονίκη. Η Ειρήνη λέει καλημέρα, αγαπημένη Ευαγγέλη, θα μας λείψει, εύχομαι καλές διακοπές, θα περιμένουμε πώς και πώς Σεπτέμβρη. Δεν θα είστε με στην κατάθλιψη, Ειρήνη, σε παρακαλώ τώρα που θα πάτε στην κατάθλιψη, επειδή είδα και το πρωινό. Καλοκαίρι, διακοπές, αυτά, αραλίκια, κυρίως παιδιά, ξεκούραση, αυτό είναι το πιο έτσι, ευχάριστο από όλα. Θα ξεκουραστούμε όσοι πάρουμε άδεια. Σας έχω πει για αυτό το τύπου ντοκιμαντέρ του πρώτου θέματος για τη Μύκονο του Φρίξου Δρακοντίδη, που έχει πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Έχει μια κυρία εδώ που μιλάει και λέει για έναν, δεν ξέρω, αυτός Σαουδάραβας, ήταν πλούσιος, εν πάση περιπτώσει. Ήταν ένας ο οποίος ήταν σε ένα μαγαζί της Μυκόνου και πλήρωσε, έκανε λογαριασμό 85.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί λεφτά μιλάμε. Και ο διπλανός του είχε ένα θέμα, λέει, είχε μια διαφωνία με το μαγαζί για το ποσό. Σε αντίθεση με αυτό που πλήρωσε τα 85, ο δίπλα είχε αντίρρηση και έλεγε: είναι πάρα πολλά αυτά που μου φέρατε, δεν πήραμε τόσα. Και ο άλλος πάνω στην τσαχπινιά του του λέει: παιδιά, πληρώνω και του δίπλα. Και του δίπλα λέει πόσο ήταν, ρωτάει ο δημοσιογράφος, και λέει η κυρία, λέει, εντάξει, λέει, ήταν μικρό ποσό, ήταν 3.500 ευρώ. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
0: 3.500 ευρώ για να είμαστε και σωστοί. Καλημέρα στα μεστά Χίου, στο κέντρο του κόσμου. Γιώργη, καλημέρα. Ο άλλος που είναι ο Χιώτης.

Μεγάλος Barry White, can't get enough of you, baby. Δεν το χορταίνουμε κι εμείς, γιατί αυτό σημαίνει can't get enough. Δεν χορταίνουμε κι εμείς τον Barry White εδώ στον Galaxy 92. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, μια είδηση που μας έρχεται από την Νότια Κορέα, η οποία τέλος πάντων δεν ήταν παιδί μου ποτέ. Η χώρα που έτσι κρατάει τα σκύπτρα, τα γαστρονομικά, έχει διακρίσεις βέβαια. Αλλά δεν λες ότι πάμε να φάμε στην Κορέα. Ξέρω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Ένα εστιατόριο το οποίο έχει βραβευτεί με αστέρι με αστέρια ή αστέρι Μισελέν, τώρα πλέον κατηγορείται γιατί χρησιμοποίησε, λέει, 49.000 μυρμήγκια. Συγγνώμη που γελάω. Σε επιδόρπιο. Δεν τα χρησιμοποίησε κρυφά. Είχε συνταγή μέσα. Δηλαδή έκανε ο άλλος παγωτό, γρανίτα, και του λέει τι να βάλω μέσα, να βάλω φράουλα. Όχι, φράουλα έχει. Να βάλω κάνα έτσι δαμάσκηνο, κάνα βατόμουρο, ξέρω, κάνα φρουτάκι από πάνω σε σαντιγί. Όχι. Μυρμήγκια, λέει ο άλλος. Και μάλιστα λέει τώρα το πρόστιμο που θα του ρίξουν δεν είναι τίποτα. Είναι 13.500 δολάρια, δηλαδή γύρω στα 11.500 ευρώ, κάπου εκεί, 12. Ο ιδιοκτήτης, λέει, παραδέχτηκε ότι σέρβιρε τα μυρμήγκια, αλλά είπε ότι χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα μικρό κομμάτι, λέει, σε ένα μικρό κομμάτι του μενού που ήταν 15 πιάτα το μενού, 15 course παρακαλώ. Και μάλιστα αυτά τα μυρμήγκια ήταν συγκεκριμένα, τα παρήγγειλε από την Αμερική και την Ταϊλάνδη σε διάστημα 4 χρόνων, τα χρησιμοποιούσε σαν, πώς λέγεται αυτό, όχι στόλισμα, σαν κάλυψη, επικάλυψη για σορμπέ και άλλα πιάτα, λέει. Μπάς περιπτώσει. Αλλά τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι αυτός κατηγορείται γιατί, λέει, δεν είναι μέσα, λέει, στα 10 είδη εντόμων που εγκρίνονται για ανθρώπινη κατανάλωση, κατανάλωση από ανθρώπους μάλλον, σύμφωνα με τον νόμο της Νότιας Κορέας. Μεταξύ, είχατε ακούσει, δεν ξέρω αν το είχαμε πει στην αρχή της σεζόν, ότι υπάρχουν και σχέδια, λέει, να χρησιμοποιούνται έντομα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος τροφών. Συνήθως πρόκειται για αλεσμένα, βέβαια, εκεί. Ωραία, σας αναγούλιασα αρκετά, φαντάζομαι. Αυτά με την Κορέα. Δεν ξέρω αν πάτε σε κάποιο εστιατόριο, γενικώς να έχετε το νου σας. Και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να φας. Αλλά το έλεγε αυτός. Έλεγε σορμπέ με σερβίρισμα με μυρμηγκάκι από πάνω. Βεβαίως. Μυρμηγκάκι γλυκού νόστιμο, έτσι τραγανό. Γαρνιτούρα, ρε. Αυτό έψαχνα τόση ώρα.

Θέλω να καταγγείλω κάπου εδώ λίγο πριν σας ανιδιάσω τη γωνιά. Θέλω να καταγγείλω αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο, όχι τηλέφωνο, παίρνουν κατευθείαν FaceTime, χωρίς να σε ρωτήσουν καν. Με πήρε χτες ένας αγαπημένος συνάδελφος, γεια σου Νίκο, με παίρνει με FaceTime, λέω λάθος θα έχει κάνει. Βάραγε το τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ τώρα το καλοκαίρι, ξέρεις, είσαι ελαφρά ενδεδειμένος. Δηλαδή, εγώ ήμουν με το. Ήμουν το σόβρακο, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη τώρα για αυτήν την εικόνα, αλλά καλοκαίρι είναι, κάψο να έχουμε, είσαι στο σπίτι σου άνετος. Και παίρνει ο άλλος FaceTime. Ρε φίλε, πας καλά. Αλήθεια τώρα. Θες δηλαδή να έχεις καμιά δυσάρεστη έκπληξη. FaceTime. Και να πω ότι. Είμαστε για κάποιες ηλικίες, θα να πω, δηλαδή δεν είμαστε αυτής της τεχνολογίας. Εμείς με το ζόρι μάθαμε τα κινητά, ας πούμε, τα smartphones. Πάση περιπτώσει. Με αυτή την ωραία εικόνα σας αφήνω κάπου εδώ. Τελείωσε και σήμερα ο σινεμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα στην παρέα εδώ. Είστε πάρα πολύ. Έχω περισσότερο κόσμο στο live από ό,τι είχα στην αρχή τη σεζόν, το χειμώνα. Παρότι έχετε φύγει αρκετοί. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο. Τελευταία εκπομπή αύριο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, σκουνάει το μαντήλι. Έχετε το Μέμος Κοένα. Περάστε υπέροχα σήμερα. Μια Πέμπτη δροσερή, δροσιστική. Αυτά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δροσοσταλίδα. Γεια σας.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Κάτι που βιώνουν ακόμα και οι πολύ επιτυχημένοι είναι το σύνδρομο του απατεώνα. Πίσω από αυτό που συχνά φαίνεται σαν έλλειψη αυτοπεποίθησης, υπάρχει κάτι πιο βαθύ. Ένας εσωτερικός μηχανισμός υπερβολικής αυστηρότητας, μια ανάγκη για τελειότητα και ένας τρόπος να μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να αναγνωρίσει την επιτυχία του. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι δεν είμαι αρκετός, ότι απλά στάθηκα τυχερός, ότι κάποια στιγμή θα ανακαλύψουν πως δεν αξίζω. Και όσο και αν υπάρχουν αντικειμενικά αποτελέσματα, εσείς εξακολουθείτε να τα μειώνετε ή να τα αμφισβητείτε. Το Imposter Syndrome δημιουργεί πίεση, υπερανάλυση και μια συνεχή ανάγκη να αποδεικνύετε την αξία σας, χωρίς ποτέ να νιώθετε πάρκεια. Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε? Νούμερο 1. Διαχωρίστε τα γεγονότα από συναισθήματα και ερμηνείες. Γράψτε τι έχετε πετύχει αντικειμενικά, χωρίς να τα φιλτράρετε ή να τα κρίνετε. Νούμερο 2. Αναγνωρίστε την εσωτερική επικριτική σας φωνή. Δεν είναι αληθινή. Είναι μια επαναλαμβανόμενη σκέψη που έχει δυναμώσει με το χρόνο. Και στο νούμερο 3. Επιτρέψτε στον εαυτό σας να βιώσει την επιτυχία, χωρίς να την αποδομείτε αμέσως. Συνειδητοποιήστε πως είστε ένας άνθρωπος που έχει προχωρήσει πολύ περισσότερο από όσο σας επιτρέπετε να πιστέψετε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield.
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίον. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίον. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Ο μουσικός σταθμός της πόλης, ο Galaxy 92, βρίσκεται πάντα στην παρέα σας, στο γραφείο ή στο σπίτι, πάντα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η μουσική ανέκαθεν ήταν εκείνη που μπορούσε να αλλάξει συναισθήματα. Μείνετε εδώ, στο Galaxy 92, εδώ που η μουσική μας ταξιδεύει αλλού.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η Poly Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
4: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
3: Και τώρα τι κάνουμε?
4: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο, το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά, ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Λίγο πριν τις 12, τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές.
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
5: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
4: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
5: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε, πάρτε χαρτί και μολύβι, γράφτε. 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία 3 ωρών. Καμία εκπομπή.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

0: love you.
1: Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse. Τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δελογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η PolyZ.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φιλανδία, λέει, άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα, για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, πώς λένε αυτοί, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινες στις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά. Όλο το καλοκαίρι, το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Εάν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Το ρολόι δείχνει περίπου 2 και εγώ πρέπει να το πάρω απόφαση. Σταματάμε για σήμερα. Μείνετε στο Galaxy 92. Ραντεβού στην επόμενη εκπομπή μας.
1: Βάιλα. Let me see you dance, babe.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
7: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
6: Και τα δύο.
7: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές γραμμένες κουρτίνες, Ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο. Το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ε ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

Εντάξει, πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από χθες. Δηλαδή, είχαν δίκιο οι μετεωρολόγοι και δεν έχει αυτό τον καύσωνα. Εν τω μεταξύ, έχει κουφόβραση και θα μου πείτε τώρα εσείς ότι θα σταματήσεις ποτέ να γκρινιάζεις με αυτόν τον καιρό. Ναι, θα σταματήσω γύρω στο Νοέμβριο, εκεί κάπου το τοποθετώ. Γιατί μέχρι τότε θα έχουμε αυτό το πράγμα. Υγρασία, λίγο θα ζεσταίνεσαι, θα κάνεις, θα δείχνεις. Κάνε μου μείον 5 βαθμούς, να βάλω 4 μπουφάν το ένα πάνω από το άλλο και να προχωράω να κάνω τη ζωή μου σαν άνθρωπος. Μέχρι τις 6, στον Καλέ 92, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Έλα, φτάσαμε την 5η, ο μήνας έχει 23. Μία εβδομάδα και μία μέρα έχει ο Ιούλιος για να φύγει κι αυτός. Καλή διασκέδαση.

χθες, λόγου χάρη. Είναι και λίγο ψυχολόγητο. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε και διαγωνισμό μέχρι το τέλος της εκπομπής, οπότε μένετε εδώ, ναι.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Η πόλη Z αυτό το καλοκαίρι γίνεται η πόλη Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η πόλη Z, εντύπω που διαβάζεται. Η πόλη Z.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε, πάρτε χαρτί και μολύβι, γράφτε. 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία τριών ωρών? Καμία εκπομπή.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Μπέντετ, κοινώς ευγενικά τέλος πάντων φύγε. Κάποια στιγμή στην πορεία της εκπομπής θα δούμε, επειδή είναι Πέμπτη σήμερα, τι ταινίες βγαίνουν στους κινηματογράφους. Προς το παρόν, κάντο όπως ο Νόλαν. Ο Νόλαν, λοιπόν, που έχει γίνει τώρα πάρα πολύ της μόδας, δεν είναι μόνο από την Οδύσσια. Ο άνθρωπος έχει φτιάξει πάρα πολύ καλές ταινίες, αλλά τώρα η Οδύσσια είναι η τρέχουσα ταινία που κυκλοφορεί. Δεν έχει smartphone. Και η δικαιολογία του, η απάντησή του, μα δικαιολογία. Είδες τώρα που φτάσαμε να λέμε δικαιολογία, όταν δεν έχει smartphone, γιατί δηλαδή. Ο λόγος τέλος πάντων που δεν έχει smartphone είναι ότι δεν θέλει να χαλάει το χρόνο του σε χαζομάρες, όπως το λέει ο ίδιος. Λέει, έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω στη ζωή μου από το να κάθομαι να κάνω ή το λεγόμενο doom scrolling, δηλαδή αυτό που άμα γίνεται κάτι κακό, κάθεσαι και ψάχνεις την κάθε λεπτομέρεια πώς θα το διατυπώσει ο Α δημοσιογράφος, ο Β δημοσιογράφος, ο Γ, τι θα πούνε από κάτω στα σχόλια, πώς θα τσακωθούν, ή να κάθεσαι να κοιτάζεις τώρα βιντεάκια με γάτες που τρομάζουν λόγω χάρη με αγκούρια ή ξέρω εγώ, σκύλους που έχει βουλιάξει τον μπαλάκι και ψάχνουν να βρουν ένα τρόπο. Πάρα πολύ ωραία αυτά, πάρα πολύ χαριτωμένα. Αλλά άμα βάλεις το χρόνο που σου τρώνε, ας τα να πάνε.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εδώ στο Galaxy 92 μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, εντωμεταξύ με όλα αυτά τα γκατζετάκια και τις συσκευές είναι και οι ίδιοι που δεν τα εμπιστεύονται. Δηλαδή άμα δείτε ο Zuckerberg που έχει το Facebook, Instagram κτλ, έχει κολλήσει αυτοκόλλητα στις κάμερες από το κινητό του, από το λάπτοπ κτλ. Οι ίδιοι είναι σαν να σου λένε το μήνυμα ότι άστο ρε παιδί μου αυτό το πράγμα, τώρα ζήσε λίγο.

εσύ αγαπημένο Hold the line, Toto. Σε σήμερα το 1888 γεννήθηκε ο Ρέιμον Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, δημιουργός του Detective Philip Marlowe. Σαν σήμερα το 1920 γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες, η βασίλισσα των Φάντων μπορεί να πει κανείς. Έφυγε το 1999 από τη ζωή. Σήμερα έχει γενέθλια και ο Νίκος Γκάλης. Αυτός ο άνθρωπος έχει γίνει εθνικός ήρωας αρκετές φορές. Στα δυσάρεστα, σαν σήμερα το 1996 έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Amy Winehouse, και σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια είχαμε την τραγωδία στο μάτι. Στην άνοδο του Κηφισού και στην κάθοδο της Κηφισίας. Άνοδο χαμηλά στον Κηφισό, κάθοδο της Κηφισίας ψηλά. Εκεί θα βρείτε πρόβλημα στο δρόμο.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
6: Και ο καναπές Chesterfield.
5: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

έκανε τρεις μεγάλες επιτυχίες, το Forever Young και εκείνο το άλμπουμ των Γερμανών Alphaville. Είχαν έρθει τώρα, ήταν φέτος, το Μάρτιο ή πέρσι. Πώς τα έχουμε πλέξει λίγο με τον χρόνο. Μπήκαμε παρόλα αυτά, μιλώντας για χρόνο, στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Πέμπτη. Αύριο θα βρέχει. Σήμερα έχει αυτή την συννεφιά, τουλάχιστον έφυγε αυτός ο καύσωνας. Άντε στο καλό. Φαντάσου τώρα, εμείς το περάσαμε τρεις μέρες στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική Ευρώπη. Το είχαν πολύ περισσότερο και μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Καλό μεσημέρι και πάλι.

Μπορεί κανείς να πει ότι είναι οδηγίες προς ναυτιλιωμένους. Αυτό πρώτα από τον Cat Stevens, εδώ από τον Maxi Priest. Wild World, σήμερα Πέμπτη, και έχουμε λίγες καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και πολλές επαναπροβολές. Άμα έχετε όρεξη έτσι για ασπρόμαυρο Stanley Kubrick και πολεμική παύλα αντιπολεμική ταινία, το Σταυρί στο Μέτωπο προβάλλεται στους κινηματογράφους. Το κλασικό του 1998, το Run Lola Run, τρέξε Lola τρέξε. Η δική της κόλαση, αυτή είναι καινούργια ταινία, έχει πάρει ένα αστέρι στις κριτικές. Γαλλική κωμωδία, βλέπω, κομεντή, συμπέθερη από Σόι το νούμερο 2. Οι Γάλλοι φτιάχνουν, όταν φτιάχνουν κωμωδία, το κάνουν πάρα πολύ. Γαλλική κωμωδία, βλέπω, κομεντή, συμπέθερη από Σόι το νούμερο 2. Οι Γάλλοι φτιάχνουν, όταν φτιάχνουν κωμωδία, το κάνουν

Δεν έχει αλλάξει κάτι στους δρόμους της Αθήνας. Θέλει λίγη υπομονή, θέλει πολύ προσοχή, έτσι κι αλλιώς. 2-10-99-59-9-70. Ό,τι θέλετε να μας πείτε, εσείς που ακούτε online, στέλνετε το μήνυμά σας. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Σημειώστε το mail και στο Instagram galaxy92fm.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή.

0: τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Εντάξει, βολεύει και ο καιρός σήμερα. Μπορούμε να κάνουμε λίγο έτσι αερόμπικ, κάρντιο. Έχουμε με αυτούς τους όρους με τη γυμναστική. Τέλος πάντων, κάνε κάτι. Και να το ευχαριστήσετε τώρα. Πώς θα το ονομάσουμε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Ανοίξτε σιγά σιγά την εφαρμογή που έχετε για να στέλνετε email. Βάλτε στον παραλήπτη στούντιο papakigalaxy92.gr. Βάλτε στο θέμα Pizza Fan. Και να σας πω ότι η Τραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ιδρυτών Δήμου Τραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Για τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Εσείς τώρα, να πάρω το χαρτί μου, διεκδικείτε μία πίτσα μπιάνκα μαργαρίτα, μία πίτσα μπιάνκα μπολονές και μία σαλάτα πανδεσία. Βάλτε στο email, είπαμε, στο θέμα Pizza Fan. Από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Είναι τώρα η ώρα που μπορείς να σε πιάνει, ξέρεις. Charles Ennedy στον Galaxy 92. Would I lie to you. Υπάρχουν και τα κατά συνθήκη ψεύδι που χρειάζονται.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συμπρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρια φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Στη Φιλανδία, λέει, άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, πώς λένε αυτοί, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινε στις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Ace of Base, All That She Wants. Τώρα αυτό ποιος το παράγγειλε? Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Αττική Οδό, από τα Λιώσια μέχρι περίπου τον Κηφισό, είναι κόκκινα τα πράγματα. Να πεις είναι και ώρα τώρα που σχολιάζουν τα γραφεία. Αλλά τις προηγούμενες μέρες δεν το είχαμε αυτό. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό, λίγα προβλήματα. Στην αρχή, μετά έχει πυκνή ροή και πάει έτσι περίπου μέχρι Νέα Ιωνία στο κέντρο της Αθήνας. Καλό θα ήταν να οπλιστείτε με πολύ υπομονή. Η παραλιακή περιέργωσε ένα μικρό κομμάτι στο ελληνικό και μετά πηγαίνει σχετικά άνετα, έτσι. Μην νομίζετε ότι είναι άδειος ο δρόμος. Το κέντρο του Πειραιά έχει τη συνηθισμένη κίνηση που είναι και της ώρας και κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι το φοβερό. Η κάθοδος του περιφερειακού του Ημιτού εκεί στο ύψος του Βύρωνα ανοίγει, κλείνει. Αυτό και άλλο ένα για να κλείσουμε την ώρα. Can't fight the moonlight.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Κάποιοι πιστεύουν ότι η ψυχοθεραπεία αφορά μόνο ανθρώπους που είναι άρρωστοι. Η ψυχοθεραπεία είναι ένας χώρος αυτογνωσίας, εξέλιξης και ψυχικής ενδυνάμωσης για κάθε άνθρωπο που θέλει να κατανοήσει βαθύτερα τον εαυτό του και τις σχέσεις του. Στην πράξη, βοηθάει όλους όσους αναγνωρίζουν την ανάγκη της, γι' αυτό, ακόμα και αν πιστεύετε πως θα έκανε καλό σε κάποιο δικό σας άνθρωπο, μην το πιέσετε αν δεν το θέλει ο ίδιος. Η ψυχοθεραπεία λειτουργεί μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης με το θεραπευτή. Δεν σας δίνει έτοιμες λύσεις, αλλά σας βοηθάει να αναγνωρίσετε τα μοτίβα σας και να τα βρείτε με τον εαυτό σας μέσα σε ασφαλές περιβάλλον και σταθερό πλαίσιο. Αν σκέφτεστε να ξεκινήσετε θεραπεία, προσέξτε τρία βασικά σημεία. Νούμερο 1. Να νιώθετε ασφάλεια, εμπιστοσύνη, κατανόηση και αποδοχή στη σχέση με το θεραπευτή σας. Νούμερο 2. Να γνωρίζετε την εκπαίδευσή του και να σας ταιριάζει η προσέγγιση του. Και νούμερο 3. Να δώσετε χρόνο με συνέπεια στη διαδικασία, χωρίς πίεση, χωρίς ανυπομονησία. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Αντίθετα, απαιτεί δύναμη, κουράγιο και γενναιότητα να στρέψετε το βλέμμα σας προς τα μέσα. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Διαφημίσεις.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
0: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeo Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η πώληση αυτό το καλοκαίρι γίνεται η Poly Pocket. Μικρή σε μέγεθος για να χωράει στην τσέπη σου, αλλά με ό,τι χρειάζεσαι για τον καύσωνα, εντός και εκτός Αθήνας. Βούτα στις σελίδες της και άστη να σε δροσίσει όπως μόνο αυτή ξέρει. Με χαϊκού, μικρές ιστορίες, συντριβάνια και... θα σε πάρω να φύγουμε. Η Poly Z, εντύπω που διαβάζεται. Η PolyZ.gr, site που δεν βομβαρδίζει.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

έστω και εξόβαλτα τώρα κάνεις σκέψεις. Νησιά, παραλίες και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ, και πώς μου χάλασε όλο το όνειρο. Μάλλον δεν μου χάλασε όλο το όνειρο, απλά αντικαταστάθηκε. Έπεσα πάνω σε ένα βιντεάκι στο X, όπου είναι τώρα, φανταστείτε, ένα λιβάδι, καταπράσινο το λιβάδι. Βαθιά, μακριά φαίνονται κάτι δέντρα, έτσι, όχι ψηλά. Και είναι ο πρωταγωνιστής του βίντεο, βάζει μια καρέκλα έτσι και κάθεται στο πουθενά. Στο λιβάδι, εν τω μεταξύ, είναι συννεφιασμένος και ψιλοκόκκινος ο ουρανός και λες, ναι ρε φίλε, αυτό θέλω. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα για σήμερα, 5 και 8 δείχνει το ρολόι. Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Σήμερα είναι 5, ο μήνας έχει 23, πάει για αυτή η εβδομάδα και έχουμε μια Παρασκευή και πάμε μετά για Σαββατοκύριακο, και αύριο τι ωραία θα βρέχει.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Μα καλά, που πήγαν τα επιπλά μας.
6: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
5: Και τώρα τι κάνουμε?
6: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο. Το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε: «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά, ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Πέρα από εκπληκτική δισκογραφική δουλειά, βοήθησε και το διαλέξανε για το διαφημιστικό μιας μπύρας, αν θυμάμαι καλά, και ήταν και υπερπαραγωγή αυτό το διαφημιστικό. Πρέπει να ήταν γυρισμένο στην Κέρκυρα. Τώρα δεν το θυμάμαι ακριβώς, πάντως σίγουρα ήταν διαφημιστικό μπύρας. Ακριβώς 5:30, πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο, για να δούμε τελικά. Μπορεί να βρέξει και από απόψε. Το περιμένουμε πώς και πώς. Ξέρεις, είναι ρε παιδί μου, μετά τον καύσο να θέλεις και αυτό το να πληθείς, να πληθεί η ψυχή σου, να πληθεί το βλέμμα σου. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz, It ain't over till it's over, μηδένα προτού τέλους μακάριζε που λένε.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever, από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Μπορεί να το έχουν μαγεύσει άκρο για χιλιάς διλινά. Αϊ, Πουέρτο Ρίκο. Πάω σιγά σιγά να φύγω να δώσω το τιμόνι στον Θοδωρή Γιαννόπουλο που έρχεται στο 68 του Galaxy 92. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα. Τα λέμε αύριο. Που καλώς εχόντων των πραγμάτων, μπορεί να έχουμε και ένα διάβροχο μαζί.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Λοιπόν, τώρα ένα Eurythmics. Ξεκίνησε ήδη. Μετά. Until Something Stupid, βάλουμε Robbie Williams με Nicole Kidman. Και μετά πάρει ο Θοδωρής. Παίξτε δικά του. Πολύ προσοχή στο δρόμο. Να είστε καλά. Για χαρά.

0: Διαφημίσεις.
1: Βασίλειος Αλυσιώτης. Καταπληκτικές ραμμένες κουρτίνες, ρόμαν, καλύματα σαλονιού με τέλεια εφαρμογή, λευκά είδη σε απίθανες προσφορές όλο το χρόνο, roller blinds και αυτόματοι μηχανισμοί Somfy και Brain. Βασίλειος Αλυσιώτης. Με τη σωστή καθοδήγηση, δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση και άψογη συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και το διακοσμητή σας. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για όλες τις νέες τάσεις. Βασίλειος Αλυσιώτης. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr. Και τώρα, καλοκαιρινές προσφορές και εκπτώσεις έως 70%.
2: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο, κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Τι πάθατε, είστε καλά?
6: Ο καναπές!
5: Τι ο καναπές?
6: Δεν είναι Chesterfield.
5: Είναι μάζινα μπλε.
3: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
1: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

7 seconds από Yusu and Dur και την Cherry στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα σας, κάπως καλύτερα σήμερα. Είμαστε στην Πέμπτη, αν θέλετε είναι απόγευμα προπαρασκευής και θα πάμε και απόψε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια σε σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλώς ήρθατε!

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
8: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
7: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
8: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης.

Galaxy 92.

Down Under Men at Work, αυτό το ζήτησε η Μαρία. Καλησπέρα, έχω αρχίσει λέει το πρωί που κατεβαίνω και σβήνω το φως της εισόδου από το βράδυ και φυσικά είμαι η πρώτη που όταν επιστρέφω το ανάβω. Άρα τι να υποθέσω, μένει βέβαια σε μικρή πολυκατοικία, δεν έχει πολλά διαμερίσματα. Σιγά σιγά ξέρεις θα το συναντάς αυτό. Πώς έφυγαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, 100.000? Μέτρα άλλους τόσους αυτή την εβδομάδα. Shy Guy, Diana King για τη συνέχεια.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Έχουν βγει οι κατάλληλες ώρες που μπορείτε να πάτε τουαλέτα αν πάτε να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει η φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε, πάρτε χαρτί και μολύβι, γράφτε. 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία τριών ωρών? Καμία εκπομπή.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
5: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αυτά είναι οι Pet Shop Boys με το It's a Sin. Θυμηθήκαμε πόσο ωραία περάσαμε στην συναυλία τους. Εντάξει, ξέρεις τι θα περιμένεις τώρα από τη συναυλία των Pet Shop Boys. Εν τω μεταξύ, κάποτε στα νιάτα μου ήξερα έναν πάρα πολύ φανατικό του γκρουπ, ο οποίος τι έκανε τότενες, αγόραζε κάθε φορά που έβγαζαν νέο άλμπουμ, best of οτιδήποτε, δύο αντίτυπα από τη δουλειά τους. Το ένα σε CD πάντα. Το ένα το άνοιγε γιατί θέλει να το ακούει, να το λιώνει. Το άλλο το κράταγε στη δισκοθήκη του. Είχε τα πάντα από τους Pet Shop Boys με τη ζελατίνα. Αυτό σημαίνει να είσαι φανατικότατος ενός group. It's my life, talk talk για τη συνέχεια. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Μέχρι τις 8 θα ακούσουμε πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
6: Galaxy 92.

John Secada, Just Another Day στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, είναι απόγευμα Πέμπτης. Θοδωρής Γιαννόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 8. Ακόμα και τα θερινά σινεμά αυτές τις ημέρες είναι λίγο δύσκολα. Εννοώ η ατμόσφαιρα, το να αναπνεύσεις, το να απολαύσεις την ταινία. Αν έχει μία βεντάλια ή διπλανή σου, διπλανό σου, τότε είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά αυτή η μαγεία του θερινού κινηματογράφου, η αλήθεια είναι πως δεν ξεπερνιέται. Πραγματικά είναι από τις εμπειρίες, από τις απολαύσεις που κάθε καλοκαίρι κυνηγάμε και δει να απολαμβάνουμε all time classic ταινίες και όχι μόνο καινούργιες στα θερινά σινεμαδάκια. Save tonight για τη συνέχεια. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ. Συνεχίζουμε.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

That's no lie, Εμαλίνα. Η Ελένη μου λέει εδώ και έχουμε σταθερινά σινεμά σε κάποια κάτι γατιά τα οποία πετάγονται στην οθόνη μπροστά. Ναι, όταν είσαι σε αυτά τα ολόφυτα, πολύ ωραία θερινά σινεμαδάκια, έχεις και αυτά στο πρόγραμμα. Αυτές τις μέρες εντωμεταξύ οι γάτες ήταν ζαλισμένες από τη ζέστη. Πέτυχαινε και κάποιες να κοιμούνται στις γλάστρες. Μιλάμε για τις ηρωικές αδέσποτες γάτες της γειτονιάς. Είπαμε αυτή την περίοδο και όχι μόνο το καλοκαίρι, γενικότερα αφήνουμε έξω από την πόρτα μας λίγο νεράκι για τα αδέσποτα της γειτονιάς.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλησπέρα και σε μια παρέα που ακούει από τη Δονούσα. Ετοιμαζόμαστε, λέει, στο δωμάτιο. Μετά το μπάνιο να πάμε να φάμε και σε ακούμε. Ωραία αυτή η διαδικασία. Εν τω μεταξύ, θυμάμαι τώρα πως υπάρχουν στιγμές που έχεις μια ανυπομονησία να προλάβεις πιάτα τα οποία σου αρέσουν πάρα πολύ στο νησί, να μην έχουν τελειώσει. Π.χ. αμπελοφάσουλα. Θα προλάβω ή θα τα πάρουν άλλοι στην ταβέρνα και άλλα φαγητά τα οποία αυτές τις ημέρες, το καλοκαιράκι γενικότερα, μας αρέσει να απολαμβάνουμε στα νησιά και όχι μόνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φιλανδία λέει άμα είσαι single, μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καταρχάς, και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, πώς λένε αυτοί, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινε στις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Να περάσετε υπέροχα απόψε. Να δείτε την Οδύσσια. Να έχετε τη δική σας άποψη. Και να μην στηρίζεστε μόνο στο μελάνι που έχει χυθεί και το τεράστιο μπιφ που έχει δημιουργηθεί στα social media. Άλλωστε θα διαπιστώσετε κι εσείς πως είμαστε ανάμεσα σε αυτούς που έχουμε αναγάγει την αμορφωσιά ως μαγιά. Καλό θα είναι λοιπόν να τη δείτε, γιατί μπορεί να μην είναι μια ταινία εξαίρετη, είναι όμως μια πολύ καλή ταινία. Κρατήστε αυτό. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
10: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο, το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
4: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
3: Τι λένε δηλαδή?
4: Βάλτε μας σπίτι σας.
3: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1900. Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει.

0: Να δείτε την Οδύσσια. Η Οδύσσια είναι 3 ώρες. Κάποια στιγμή θα λυγίσει ο οργανισμός. Η κίστη θα σκάσει φούσκα σου. Πρέπει να ξέρεις πότε θα πας τουαλέτα. Λοιπόν, γράψτε. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Γράφτε. 27 λεπτό, 1 ώρα, 1 ώρα και 45, 2 ώρες και 12 λεπτά. Ο μόνο εδώ τα μαθαίνετε αυτά. Ποια εκπομπή άλλη σας λέει πότε θα πάτε τουαλέτα όταν παίζει ταινία 3 ωρών. Καμία εκπομπή.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Είδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Είδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Στη Φιλανδία λέει άμα είσαι single μπορείς στο σούπερ μάρκετ να διαλέξεις ένα ειδικό καλάθι που έχει ροζ χρώμα για να ξέρουν οι υπόλοιποι ότι είσαι single και να σε καμακώσουν, να κάνουν καμάκι. Καταρχάς και μόνο που θα το ζητήσεις δεν είναι cringe. Δηλαδή θα πας στην ταμεία και θα πεις συγγνώμη, πώς λένε αυτοί, κακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακακakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak καλάθι γιατί είμαι μπακούρι. Οπότε εκεί που είσαι πάνω από τα σαλάμια και τα λουκάνικα, μπορεί να έρθει κάποιος και να σου πει τι γίνεται, γεια σου κόκλα. Στην εποχή μας ήταν πολύ απλά. Ήθελες κάποια, πήγαινε στις μιλούσες. Τώρα έχει άλλη ροζ καλάθι, έχει μπλε καλάθι. Μπορεί να είναι παντρεμένη, μπορεί να είναι situationship. Ας τα διάλω, κάτσω μόνος μου.
0: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Θεός όποιος έστειλε το μήνυμα, ας τραγουδήσει όποιος θέλει στο Λευκό Οίκο, το θέμα είναι να χορέψει ο Μπισμπίκης. Κραν, γκράγκα, γκράγκα, γκράγκα, γκραν, γκράγκα, γκραν. Είχε γενέθλια η Δέσποινα Βανδύ χθες. Στη λεζάντα της ανάρτησης του ο Μπισμπίκης έγραψε «Χρόνια σου πολλά, άγγελέ μου». Στην εικόνα η τραγουδίστρια εμφανίζεται να κοιτάει χαμογελαστή το φακό, ενώ ακριβώς από πίσω βρίσκεται ο σύντροφός της. Έτσι, να κρύβεται και κοιλιά λίγο. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω τι δώρο της πήρε της Βανδύ. Πρέπει να ξέρουμε πότε είναι τα γενέθλια του Μπισμπίκη για να του πάρουμε μια μπλούζα. Γιατί αυτή η μαύρη μπλούζα που φοράει έχει βγάλει επάνω, ρε φίλε, ευρεία και λιχίνες. Πραγματικά, ελπίζω να την αλλάζει, να μην είναι η ίδια.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Πάρε τον Galaxy 92 μαζί σου και στις διακοπές. Με δροσερή διάθεση και τις πιο καλοκαιρινές μουσικές. Galaxy 92. Μέσα από το galaxy92.gr ακούγεται παντού.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.